Τι είναι αυτό που θέλεις τόσο? Ο γιατρός όλο ρωτάει. Τι έχει το παιδί? Σε κανέναν δεν μιλάει. Δεν θέλει να μας πει. Ο γιατρός όλο ρωτάει τι θέλει το παιδί. Έρχομαι για να προφτάσω. Ο γιατρός όλο ρωτάει τι θέλει το παιδί. Τι είναι αυτό που θέλεις, Τάσο?

0: Καμιά φορά συναντάς κάποιον, that your instinct tells you, go for it. 29 χρονών γνώρισα μια Αμερικάνα που ήταν τουρίστρια εδώ. Ερωτευθήκαμε. 3 εβδομάδες κάτσε εδώ. Πάμε σε 3 νησιά μαζί. Αυτό ήταν.
1: Τελικά.
0: Έφυγε την μέρα που έφυγε, την ίδια μέρα. Πάω στο Πειραιά στα γραφεία τα ναυτιλιακά να βρω καράβι που να πηγαίνει την Αμερική. Πάμε Νέα Υόρκη και από εκεί κατευθείαν στο Κανέτικατ. Και έτσι πήγα Αμερική και έμεινα 42. Η ομορφιά της ζωής είναι που δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο. Γιατί άμα ξέραμε αύριο και μετά θα γίνει, θα ήταν άνοστη η ζωή, η μονοτονία.

και κάποιο μήνυμα που διαβάστηκε εδώ και ώρες. Μου λένε πως φωτογράφησες τα πόδια σου σε μια ξαπλώστρα.

διασώσουμε. Προφταίνω να στα πω στην προσγείωση. Κι ας γίνει στην Αθήνα η αφομοίωση. Δεν ξέρω τι θα φέρει ο χειμώνας. Μα φοβάμαι να φοβάσαι, μη χαθούμε κατά μόνας.

ψέματα. Βουτάμε τη γλώσσα μας το ψέμα. Έπειτα κατορθώνουμε το καθαρό μας βλέμμα. Εμείς εδώ δεν γράφουμε συνθήματα. Αφήνουμε ανοιχτά τα ερωτήματα. Οι στίχοι μας δεν δίνουν την απάντηση. Ζητάνε τη συγκίνηση, διψάνε για συνάντηση. Εμείς εδώ το ζούμε με ανασφάλεια. Πίσω από του ονείρου τη βεντάλια. Αγάπη, αποδοχή, στοργή και τρυφερότητα. Στον πόλεμο με την ομή πραγματικότητα.

Το κορίτσι μελετάει το φεγγάρι. Το αγόρι πρέπει να ραπάρει. Την ώρα που ανοίγουν τα φώτα στους δρόμους της Όλγας στα μέσα Φλεβάρι. Δεν έχουν ακόμα παιδιά. Έχουν δύο γάτες, ένα μαξιλάρι. Βλέπουνε Masterchef στον καναπέ. Στοιχηματίζουνε ποιος θα το πάρει. Το κορίτσι θέλει να μπορεί να κρίνει. Μπέργκμαν, Κουροσάβα και Φελίνη. Θέλει να γυρίσει όλη τη γη δύο φορές κι ας πιστεύει ότι είναι εξωγήινη. Το αγόρι το ρωτάει ψυχολόγος γιατί νιώθει το άγχος πως γίνεται εμπόδιο. Δεν του αρέσει και καλά να μιλάει για αυτά, αλλά 30 με στόκα αυτά τζόγλιο. Daily offender. Crazy standard. 20 MG Cipralex. No pun intended. Το κορίτσι προτιμάει τη μαγεία. Ξεπέρασε τις κρίσεις της χώρης χημεία. Το αγόρι φοβάται το θάνατο, φοβάται το τέλος, φοβάται την ανυπαρξία. Έχω κάτι εδώ, ρε. Για δες. Σκιά είναι. Κολλάει το κεφάλι μου, ρε φίλε. Μιλάω σε κάποιον, αλλά μάλλον προτιμάω να μιλάω σε περισσότερους. Νομίζω ότι λέει.

χορεύει γιατί. Γιατί πάντα θα έχουν τις ευτυχισμένες ημέρες. Καμία αρρωστοφοβία, καμία κρίση πανικού, ούτε κοινωνία ίδια όσο και αν προσπάθει. Ακόμα και θα μένει μέσα σε τόνους από σκουπίδια, προσπαθώντας να δουν ο ένας τον άλλον και κουνώντας τις θέσεις τους, πάντα θα έχουν τις ευτυχισμένες ημέρες. Ή τουλάχιστον αυτό αξίζει να πιστεύουμε.

θα φαίνεται που ασπρίσα τα μαλλιά μου. Το φεγγάρι θα κάνει πάλι χρυσά τα μαλλιά μου. Δεν θα καταλάβεις. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Όταν έχει φεγγάρι μεγαλώνουν οι σκιές μες στο σπίτι. Αόρατα χέρια τραβούν τις κουρτίνες. Ένα δάχτυλο αχνό.

Το πως περάσανε τα χρόνια δεν καταλαβαίνω. 9.000 μεροκάματα σε αυτό το τρένο. Και δεν μπορώ να κάνω στάση, πια δεν προλαβαίνω. Και δεν κοιτάζω από τα παράθυρα, απλά πηγαίνω. Να δώσω βάση στο φαΐ μου και στον ύπνο, λέω. Και τη ζωή μου σε μια τάξη να βάλω, ελπίζω. Μα κάτι μέρες σαν αυτές θέλω να ανοίξω ένα σκατόκρασο και ακόμα ένα τσιγάρο να καπνίσω. Τους πιο πολλούς μου φίλους έχω να τους δω για μήνες. Και αλλάζει το κεφάλι μέρα με τη μέρα κι άλλο. Φοβάμαι μη τους συναντήσω και αντικρίσω άλλους. Αλλά πιο πολύ φοβάμαι πως αυτοί θα δουνε άλλο. Φοβάμαι την απόρριψη, φοβάμαι μη γράψω τη λάθος πρόταση και σπάσω από το άγχος. Φοβάμαι μη σαλτάρω κατά λάθος. Φοβάμαι γιατί πάντα τελευταία είμαι κάπως. Αλλά πιο πολύ φοβάμαι πως κανένας δεν με νιώθει.

σήμερα για δουλειά και θες να σπάσεις το ρολόι το γαμημένο. Και έχεις ένα σώμα διαλυμένο, πορτοφόλι μαραμένο και το σπίτι σου το νιώθεις ξένο. Καταλαβαίνω γρήγορα που φτάνει η νύχτα. Μετά σηκώνεσαι και ντύνεσαι, θυμίζει νύστα. Δεν ξημερώνει όχι και δεν τελειώνει όχι. Απλά σε νιώθω γιατί νιώθω κάποιες μέρες σαν και σένα πως κανένας δεν με νιώθει.

Για μένα είναι απλό. Έβαλα τις λέξεις στη σειρά, αλλά δεν ξέρω τι περίμενα να δω. Δεν θα προτιμήσω το κρυφτό, δεν είμαι 8. Δεν θα μην πνοτήσω στο αλκοόλ, δεν είμαι πια 18. Γι' αυτό φοβάμαι πως αυτό που μου είπες ήταν λογικό. Και δεν ξέρω στα αλήθεια να αγαπώ, και αυτό είναι επίπονο. Ζυγίζω αυτά που έχω κάνει και δεν έχω τι να βάλω σαν αντίβαρο. Βάζω τα καλά μου για να δώσω στους ανθρώπους το καλό μου εαυτό και να τους δω να φαίνονται ευχαριστημένοι. Μία μέρα είμαι η καλύτερη πτυχή μου, την επόμενη το χάνω, άρα τίποτα δεν μένει. Ήθελα όλοι να με ξέρουν και να γίνουν φίλοι μου, και τώρα θέλω να είναι μακριά και αγαπημένοι. Πάρε μια ανάσα, είπα σε καταλαβαίνω, αλλά λέει δεν το δείχνω και δεν με καταλαβαίνει. Έξω από τη φούσκα με άλλο πρόβλημα. Βλέπω τα παιδιά από την μπαλκονόπορτα. Μια κουρασμένη γενιά μα σημαίνει απρότυπα. 4 ευρώ στην τσέπη και καθόλου όνειρα στα μέρη που έχει μάθει να τρέμει να παίξει. Πολλέ δικαιολογίε για να μην παλέψει. Πολλού να συγχαθεί, να μιμηθεί κανένα. Αλλά την πίστη μου δεν χάνω, πιστεύω σε σένα. Εσύ πιστεύει σε σένα, πιστεύει σε μένα, είσαι κάτι. Στη δύναμη που αποκτά όταν έχει ανάγκη. Στην όθηση που θα σε κάνει να βρει την Ιθάκη. Που μου έχει δώσει μια βαλίτσα να φύγω από την Ξάνθη. Πε μου πώ πιστεύει κάπου. Πε μου ότι άκησε ο δρόμος μου. Πες πως δεν σπατάλησα το χρόνο μου. Μόνο μη με κάνεις να πιστεύω πως αυτή τη γαμημένη γλώσσα τη μιλάω μόνο.

το κύκλο τα γυρίσματα πανεύωκα τεβαίνουν και του τροχού ώρες ψηλά κι ώρες τα βάθη.

Ποιος να σου το λέγε, είσαι ο πιο δύσκολος εχθρός που θα έχεις.

από τον κόσμο να ζητά δικαιοσύνη. Με ίδιο θάνατο να διώχνει την ευθύνη. Μόνο το μένος είναι αυτό που έχει μείνει. Λίγο ακόμα θα γεμίσει το καμίνι.

από τον όχλο να ζητά να μπει αγχώνει. Κάθε κεφάλι που θα κόβει να φυτρώνει. Καινούριο μίσος για να θερεύει να στεριώνει. Μια λέμη

Δεν ξέρω τι είναι αυτό που τόσο με τρομάζει. Είναι οι πληγές αυτού του κόσμου που φωνάζει. Είναι που ο άνθρωπος δεν παίρνει την ευθύνη και τον καθρέφτη του σκεπάζει και τον κρύβει.

Θέλω να μάθω στον καθρέφτη σου τι βλέπεις. Αν έχεις κάπου να πιαστείς ή ακόμα πέφτεις. Αν έχεις κάτι να πιστεύεις για να αντέχεις. Αν αγαπάς αυτό που θες ή αυτό που έχεις. Η πρώτη αποτυχία σίγουρα με πλήγωσε. Αλλά για την επιτυχία μου ευθύνεται. Ευχαριστώ αυτά τα μάτια που με κρίνανε. Ευχαριστώ τα λόγια που πάνε δεν γίνεται.

Δεν ξεχωρίζουνε πια οι καλές οι ατάκες. Τις λένε στα πάνελ κάτι μαλάκες που τίποτα δεν τους κοστίζουν. Ό,τι συμφέρει πρώτα το βρίζουν. Μετά από λίγο το γυρίζουν, το ψυρίζουν, το γυαλίζουν. Στο τέλος το ξαναψηφίζουν. Τα ΣΕΑ τα ΜΕΑ σε μία σημαία χωράει τους πάντες. Αν θέλεις να ψάξεις τα πάντα εκτός από τάξεις.

ευρωβουλευτής. Η Μίδια αγαπούσε το Ιάσον, όσο ο Μιχαλάκης αγαπούσε το Τζάκσον. Από πλούσιος μαύρος έγινε πλούσιος λευκός. Δεν είπε κανείς πως είναι παρανοϊκός, ότι στη φύση αυτός παρεμβαίνει. Το αντίθετο δεν είδα ποτέ να συμβαίνει. Σπουργίτη να γίνεται τάβρος, λευκός να γίνεται μαύρος. Ο άνθρωπος μπορεί να ζορίζεται, τουλάχιστον αυτό προσδιορίζεται. Μπορεί να είσαι τα πάντα, μη πτωείσαι. Ό,τι δηλώσεις είσαι. Δεν είδα πρόεδρο μέσα σε κρατητήριο, Μεξικανό να παίρνει διαβατήριο. Επειδή

9 μπομφόρ διώχνει στα σύννεφα που στο λαθόν το βουνό είχα

Ωστόσο, ο γιατρός όλο ρωτάει τι έχει το παιδί. Σε κανέναν δεν μιλάει, δεν θέλει να μας πει. Ο γιατρός όλο ρωτάει τι θέλει το παιδί. Έρχομαι για να προφτάσω. Ο γιατρός όλο ρωτάει τι θέλει το παιδί. Τι είναι αυτό που θέλει, Στάσο.

0: καμιά φορά συναντάς κάποιον, ε? That your instinct tells you, go for it. 29 χρονών γνώρισα μια Αμερικάνα που ήταν τουρίστρια εδώ. Ερωτευθήκαμε. 3 εβδομάδες κάτσε εδώ. Πάμε σε 3 νησιά μαζί. Αυτό ήταν.
1: Τελικά.
0: Έφυγε την μέρα που έφυγε, την ίδια μέρα. Πάω στο Πειραιά στα γραφεία τα ναυτιλιακά να βρω καράβι που να πηγαίνει την Αμερική. Πάμε νέο, ήγια από εκεί. Κατευθείαν στο Κανέλικατ. Και έτσι πήγα Αμερική και έμεινα 42. Η ομορφιά της ζωής είναι που δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο. Γιατί άμα ξέραμε αύριο και μετά θα γίνει, θα ήταν άνοστη ζωή, μονοτονία.

κρατάμε τη γλώσσα μας το ψέμα. Έπειτα κατορθώνουμε το καθαρό μας βλέμμα. Εμείς εδώ δεν γράφουμε συνθήματα, αφήνουμε ανοιχτά τα ερωτήματα. Οι στίχοι μας δεν δίνουν την απάντηση, ζητάνε τη συγκίνηση, διψάνε για συνάντηση. Εμείς εδώ το ζούμε με ανασφάλεια, πίσω από του ονείρου τη βεντάλια. Αγάπη, αποδοχή, στοχή και τρυφερότητα στον πόλεμο.

και κάποιο μήνυμα που διαβάστηκε εδώ και ώρες. Μου λένε πως φωτογράφησες τα πόδια σου σε μια ξαπλώστρα.

Το κορίτσι μελετάει το φεγγάρι. Το αγόρι πρέπει να ραπάρει. Την ώρα που ανοίγουν τα φώτα στους δρόμους της Όλγας στα μέσα Φλεβάρι. Δεν έχουν ακόμα παιδιά. Έχουν δυο γάτες, ένα μαξιλάρι. Βλέπουνε Masterchef στον καναπέ. Στοιχηματίζουνε ποιος θα το πάρει. Το κορίτσι θέλει να μπορεί να κρίνει. Μπέργκμαν, Κουροσάβα και Φελίνη. Θέλει να γυρίσει όλη τη γη δύο φορές και ας πιστεύει ότι είναι εξωγήινη. Το αγόρι το ρωτάει ψυχολόγος γιατί νιώθει το άγχος πως γίνεται.

20 MG Super Alex. No pun intended. Το κορίτσι προτιμάει τη μαγεία. Ξεπέρασε τις κρίσεις της χωρίς χημεία. Το αγόρι φοβάται το θάνατο, φοβάται το τέλος, φοβάται την ανυπαρξία. Έχω κάτι εδώ ρε. Για δες. Σκιά είναι. Κολλάει το κεφάλι μου ρε φίλε. Μιλάω σε κάποιον αλλά μάλλον προτιμάω να μιλάω σε περισσότερους. Νομίζω ότι λέγω.

0: ζευγάρι κι αυτή του χορεύει γιατί.
1: Γιατί πάντα θα έχουν τις ευτυχισμένες ημέρες. Καμία αρρωστοφοβία, καμία κρίση πανικού, ούτε κοινωνία ίδια όσο και αν προσπαθεί. Ακόμα και θα μένει μέσα σε τόνους από σκουπίδια, προσπαθώντας να δουν ο ένας τον άλλον και κουνώντας τις θέσεις τους, πάντα θα έχουν τις ευτυχισμένες ημέρες. Ή τουλάχιστον αυτό αξίζει να πιστεύουμε.

φαίνεται που ασπρίσα τα μαλλιά μου. Το φεγγάρι θα κάνει πάλι χρυσά τα μαλλιά μου. Δεν θα καταλάβεις. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Όταν έχει φεγγάρι μεγαλώνουν οι σκιές μες στο σπίτι. Αόρατα χέρια τραβούν τις κορτίνες. Ένα δάχτυλο αχνό γράφει στη σκόνη του πιάτου.

Το πως περάσανε τα χρόνια δεν καταλαβαίνω. 9.000 μεροκάματα σε αυτό το τρένο. Και δεν μπορώ να κάνω στάση, πια δεν προλαβαίνω. Και δεν κοιτάζω από τα παράθυρα, απλά πηγαίνω. Να δώσω βάση στο φαΐ μου και στον ύπνο, λέω. Και τη ζωή μου σε μια τάξη να βάλω, ελπίζω. Μα κάτι μέρες σαν αυτές θέλω να ανοίξω ένα σκατόκρασο και ακόμα ένα τσιγάρο να καπνίσω. Τους πιο πολλούς μου φίλους έχω να τους δω για μήνες. Και αλλάζει το κεφάλι μέρα με τη μέρα κι άλλο. Φοβάμαι μη τους συναντήσω και αντικρίσω άλλους. Αλλά πιο πολύ φοβάμαι πως αυτοί θα δουν άλλο. Φοβάμαι την απόλυψη, φοβάμαι μη γράψω τη λάθος πρόταση και σπάσω από το άγχος. Φοβάμαι μη σαλτάρω κατά λάθος. Φοβάμαι γιατί πάντα τελευταία είμαι κάπως. Αλλά πιο πολύ φοβάμαι πως κανένας δεν με νιώθει.

είσαι σήμερα για δουλειά και θες να σπάσεις το ρολόι το γαμημένο. Και έχεις ένα σώμα διαλυμένο, πορτοφόλι μαραμένο και το σπίτι σου το νιώθεις ξένο. Καταλαβαίνω, γρήγορα που φτάνει νύχτα. Μετά σηκώνεσαι και ντύνεσαι, θυμίζει νύστα. Δεν ξημερώνει όχι και δεν τελειώνει όχι. Απλά σε νιώθω γιατί νιώθω κάποιες μέρες σαν και σένα πως κανένας δεν με νιώθει.

Για μένα είναι απλό. Έβαλα τις λέξεις στη σειρά, αλλά δεν ξέρω τι περίμενα να δω. Δεν θα προτιμήσω το κρυφτό, δεν είμαι 8. Δεν θα μην πνοτήσω στο αλκοόλ, δεν είμαι πια 18. Γι' αυτό φοβάμαι πως αυτό που μου είπες ήταν λογικό. Και δεν ξέρω στα αλήθεια να αγαπώ, γι' αυτό είναι επίπονο. Ζυγίζω αυτά που έχω κάνει και δεν έχω τι να βάλω σαν αντίβαρο. Βάζω τα καλά μου για να δώσω στους ανθρώπους το καλό μου εαυτό και να τους δω να φαίνονται ευχαριστημένοι. Μία μέρα είμαι η καλύτερη πτυχή μου, την επόμενη το χάνω, άρα τίποτα δεν μένει. Ήθελα όλοι να με ξέρουν και να γίνουν φίλοι μου και τώρα θέλω να είναι μακριά και αγαπημένοι. Πάρε μια ανάσα, είπα σε καταλαβαίνω, αλλά λέει δεν το δείχνω και δεν με καταλαβαίνει. Έξω από τη φούσκα με άλλο πρόβλημα. Βλέπω τα παιδιά από την μπαλκονόπορτα. Μια κουρασμένη γενιά μα σημαίνει απρότυπα. 4 ευρώ στην τσέπη και καθόλου όνειρα στα μέρη που έχει μάθει να τρέμει να παίξει. Πολλές δικαιολογίες για να μην παλέψει. Πολλούς να συγχαθεί, να μιμηθεί κανένα. Αλλά την πίστη μου δεν χάνω, πιστεύω σε σένα. Εσύ πιστεύει σε σένα, πιστεύει σε μένα ή σε κάτι. Στη δύναμη που αποκτά όταν έχει ανάγκη. Στην όθηση που θα σε κάνει να βρει την Ιθάκη. Που μου έχει δώσει μια βαλίτσα να φύγω από την Ξάνθη. Πε μου πώ πιστεύει κάπου. Πε μου ότι άκησε ο δρόμος μου. Πες πως δεν σπατάλησα το χρόνο μου. Μόνο μη με κάνεις να πιστεύω πως αυτή τη γαμημένη γλώσσα τη μιλάω.

Πέφτει σαν χιόνι, όταν πέφτει σαν χιόνι. Απόψε θα πούμε πάλι για το πρόσωπο του τέρατος, πόσο ρομαντικά θα μοιάζουν όλα εκ των υστέρων, εξοκαίγονται ζωές μες στο

σε ψάχνω σε κάθε πάρτι, σε κάθε

γυρίσματα πανεύωκα τεβαίνουν και του τροχού ώρες ψηλά κι ώρες τα βάθη.

από τον κόσμο να ζητά δικαιοσύνη. Με ίδιο θάνατο να διώχνει την ευθύνη. Μόνο το μένος είναι αυτό που έχει μείνει.

από τον όχλο να ζητά να μπει αγχώνει. Κάθε κεφάλι που θα κόβει να φυτρώνει. Καινούριο μίσος για να θερεύει να στεριώνει.

Δεν ξέρω τι είναι αυτό που τόσο με τρομάζει. Είναι οι πληγές αυτού του κόσμου που φωνάζει. Είναι που ο άνθρωπος δεν παίρνει την ευθύνη και τον καθρέφτη του σκεπάζει και τον κρύβει.

Θέλω να μάθω στον καθρέφτη σου τι βλέπεις. Αν έχεις κάπου να πιαστείς ή ακόμα πέφτεις. Αν έχεις κάτι να πιστεύεις για να αντέχεις. Αν αγαπάς αυτό που θες ή αυτό που έχεις. Η πρώτη αποτυχία σίγουρα με πλήγωσε. Αλλά για την επιτυχία μου ευθύνεται. Ευχαριστώ αυτά τα μάτια που με κρίνανε. Ευχαριστώ τα λόγια που πάνε δεν γίνεται.

αλήθεια που μετράει. Παιδί μου μου λέει, μη με μπλέκεις με αυτά. Από τέχνη δεν ξέρω, μα ξέρω από λεφτά. Λόγια θα βάλεις σε θηρίδα. Άμα γλιτώσει το παιδί υπάρχει ελπίδα. Ελπίδα χωρίς μία, δεν είδα καμία. Παιδί μου το παιδί πάντα θα χάνει. Άμα δεν έχεις όπως λένε fuck you money. Κασέρι στο χέρι με κάθε αλαξιά. Θεέ μου τη μοναξιά. Παιδί μου να έχεις λεφτά. Για να μπορείς να

Δεν ξεχωρίζουνε πια οι καλές οι ατάκες. Τις λένε στα πάνελ κάτι μαλάκες που τίποτα δεν τους κοστίζουν. Ό,τι συμφέρει πρώτα το βρίζουν. Μετά από λίγο το γυρίζουν, το ψηρίζουν, το γυαλίζουν. Στο τέλος το ξαναψηφίζουν. Τα ΣΕΑ τα ΜΕΑ σε μία σημαία χωράει τους πάντες. Αν θέλεις να ψάξεις τα πάντα εκτός από τάξεις.

Ευρωβουλευτής. Η Μίδια αγαπούσε το Ιάσον, όσο ο Μιχαλάκης αγαπούσε τον Τζάκσον. Από πλούσιος μαύρος έγινε πλούσιος λευκός. Δεν είπε κανείς πως είναι παρανοϊκός, ότι στη φύση αυτός παρεμβαίνει. Το αντίθετο δεν είδα ποτέ να συμβαίνει. Σπουργίτη να γίνεται τάβρος, λευκός να γίνεται μαύρος. Ο άνθρωπος μπορεί να ζορίζεται, τουλάχιστον αυτό προσδιορίζεται. Μπορεί να είσαι τα πάντα, μην το είσαι. Ό,τι δηλώσεις είσαι. Δεν είδα πρόεδρο μέσα σε κρατητήριο, Μεξικανό να παίρνει διαβατήριο.

πολλά χειροκροτήματα για την εκπληκτική Γιωβάνα στο «Αν θυμηθείς τον ήρό μου». Καλησπέρα, ώρα 4 και κάτι ψηλά, Τετάρτη, 6 του Μάη, το σωτήριο έτος 2026, και πίσω από τα μικρόφωνα για το επόμενο δίωρο, μέχρι τις 6 δηλαδή, σε έναν ηλιόλουστο, απίθανο, ανεκδίγητο, φοβερό ουρανό Αττικό. Είναι ο Άρης Κυριαζόπουλος, είναι η εκπομπή Killing Sounds. Καλοκαιριάζει, ανοίγει διάθεση, ανοίγει το κέφι, και σήμερα θα παίξουμε ελληνικά τραγούδια επιλεγμένα λοιπόν με πολύ μεγάλη χαρά και διάθεση από μένα. Τραγούδια που έχουν σημαδέψει πολλούς τραγουδιστές, που κάποιοι έχουν φύγει και ήταν άνθρωποι οι οποίοι στιγμάτισαν την ελληνική μουσική. Special αφιερωμένη εκπομπή όλη στο κορίτσι μου στη Θεσσαλονίκη, σε όλο τον κόσμο που μας ακούει, στον κουμπάρο μου που είχε τέτοια έτσι καψούρα να ακούσει ελληνικά, στα παιδιά στη Μαριονέτα, στη Μαρία, στο Δημήτρη και σε όσους είναι εκεί τώρα, σε όλη την Κιάφα, σε όλα τα εξάρχεια. Αυτό που θα σας συμβουλέψω είναι να βάλετε ένα χαλαρό ποτάκι και να απολαύσετε το επόμενο δίωρο. Λοιπόν, θα πω λίγα και θα ακούσουμε πολλά. Πάμε με τον Νικόλα τον Παπάζογλου, που δεν έχανα το ζούμε εγώ με τίποτα.

Ελληνικά σήμερα, Τετάρτη, 6 του Μάη, είναι η εκπομπή Killing Sounds, ο Άρης Κυριαζόπουλος, Street Radio, ο δρόμος σας είναι εδώ. Κάτι άσχετο, συγχαρητήρια στη φίλη μου τη Γεωργιάνα τη Χιλιαδάκη, ανακηρύχθηκε στα FNL ως σεφ της χρονιάς. Όσοι δεν έχετε πάει στο Ιώδιο, στο Κολωνάκι, να πάτε να δοκιμάσετε το φαγητό της. Δεν είναι το εστιατόριο απλησίαστο. Η Γεωργιάνα είναι καταπληκτική μαγείρισα. Καταπληκτική. Καταπληκτική. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη, δεν ξέρω για άντρες, σίγουρα είναι η καλύτερη γυναίκα μαγείρισα στην Ελλάδα. Με μεγάλη διαφορά. Λοιπόν, όσο ανεβαίνει τώρα η ώρα και όσο περνάει η ώρα, θα ανεβαίνει και ο βαθμός καψούρας και ο νταλκάς. Οπότε ξαναειδοποιώ λοιπόν όσους μας ακούν να βάλουν ένα ποτάκι χαλαρό, να απολαύσουν αυτό το διώρο. Γιατί θα είναι λίγο έτσι διαφορετικό από τα ροκαμπιλάδικα τα προηγούμενα. Αν και έρχονται οι Metallica και οι Iron Maiden και λέει ότι 52% ανέβηκαν οι κρατήσεις στα Airbnb στην Αθήνα. Τις πουτάνες. Όλοι για τους γέρους. Run for your lives. Πάμε, Μαργαρίτα Ζορμπαλά. Τρομερή τραγουδίστρια η οποία έφαγε μεγάλο σφόλι με τον Ταλκάτης εκεί με τον Κιμούλη. Έκανε κάτι απόπειρες αυτοκτονίας, λέει κάτι τέτοια. Αλλά το τραγουδάκι είναι ωραίο. Πάμε.

Μαργαρίτα Ζορμπαλάκα, τι γίνεται. Στο επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε δεν θα έκανα εισαγωγή που πλησιάζουμε και στο πρώτο μισάωρο της εκπομπής, αλλά είναι τρομερό κομμάτι του Σταμάτη Σπανουδάκη με το Γιάννη Πάριο. Ήταν στη ταινία «Η Απέναντι». Νομίζω έπαιζε Γιώτα Φέστα. Νομίζω. Δεν θυμάμαι, δεν είμαι σίγουρος. Ο Άρης Ρέτσος. Παιδιά τώρα. Ωραία ταινία. Επίσης δεν θυμάμαι ποιανού ήτανε. Θυμάμαι ότι η μουσική και μια από τις υπέροχες ερμηνείες του Γιάννη Πάριου, ο οποίος θα φανεί νομίζω τώρα τέλος του Μάη. Βέβαια έχει μεγαλώσει τώρα. Είχα πάει πριν κάτι χρόνια και τον άκουσα. Εντάξει. Ναι, αλλά δεν. Πάμε λοιπόν. Σήμερα. Η ζωή μου όλη σήμερα.

μάτια μου, μάτια μου, μάτια μου. Τρομερή εκτέλεση. Άκουγα χτες την Έλα Μεντή στο στούντιο 4 και έλεγε ότι πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος και έτσι μου ήρθε και το τραγούδι. Και πώς από τα 60 της αυτή έφτασε τα 70 κάτι και δεν το κατάλαβε, πώς χάθηκαν άνθρωποι από δίπλα της. Γενικά ο χρόνος περνάει αδυσόπιτα και γρήγορα. Γι' αυτό έτσι όσο μπορούμε να απολαμβάνουμε τη ζωή μας και τις στιγμές μας και το σήμερα, όπως έλεγε και ο Σπανουδάκης. Το επόμενο λοιπόν που θα κλείσει το πρώτο μισάωρο είναι επίσης του Σταμάτη Σπανουδάκη μουσική, είναι το «Καρδιά μου εγώ» με την Ελευθερία Αρφανιτάκη από το δίσκο «Μένω εκτός», δισκάρα, δισκάρα, ήταν το καλύτερό της, το καλύτερό της, με κομματάρες μέσα. Απολαύστε την.

0: Street Radio. Ο δρόμος σου είναι εδώ.
1: Ένας άγριος φόνος. Ένα 16χρονο παιδί. Μία απόφαση. 12 άντρες αντιμέτωποι με τη συνείδησή τους.
2: Η παράσταση της Κωνσταντίνας Νικολαίδη που έχει κερδίσει με πρωτόγνωρο τρόπο την αγάπη και την εμπιστοσύνη του κόσμου επιστρέφει στο θέατρο Αλκμίνη για μια δυναμική 10η χρονιά. Οι θυμωμένοι ένορκοι του Reginald Rose μετατρέπουν το θέατρο σε δικαστικό μέγαρο, φέρνοντας τους θεατές αντιμέτωπους με τις συνειδήσεις τους. Προπόληση στο ταμείο του θεάτρου και στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.
3: Οι μορφές έκφρασης καλωσορίζουν τους μικρούς μας φίλους στα παραμύθια της Άννας. Κάθε Σάββατο και Κυριακή κάνουμε βόλτα στο δάσος με τον Κούκου.
4: Γινόμαστε θαραλέοι με τον πειρατή Μπού.
3: Και μαθαίνουμε να αγαπάμε τον εαυτό μας και τους άλλους με τον δράκο των χρωμάτων.
5: Πληροφορίες στο morphesekfrasis.gr και στο 210-3464-002.
6: Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.
7: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Με την υποστήριξη του Street Radio. Το αποφασίσαμε και το κάναμε. Το Street Magazine είναι γεγονός. Απόψεις, έρευνες, αφιερώματα, βιβλίο, δισκοκριτικές, αλλά και στήλες με χιούμορ και προβληματισμό. Όλα μέσα σε ένα περιοδικό που είναι φτιαγμένο από την πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα. Street Magazine και streetmagazine.gr. Γιατί ένας είναι ο δρόμος σου.

Δεύτερο μισάωρο, Street Radio, δρόμος σας είναι εδώ. Είναι η εκπομπή Killing Sounds, 4 με 6 κάθε Τετάρτη, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, όταν μας απορροφάει δουλειά και καμιά υποχρέωση. Ελληνικά σήμερα, αυτό ήταν special αφιερωμένο τα τσιγάρα του Περίδη σε εκτέλεση live από το Σοκράτη Μάλαμα για το φίλο μου τον Πασχάλη στη Θεσσαλονίκη. Πασχαλάρα, για μπάρτι σου. Θα παίξει κι άλλο, μάλαμα, αλλά στο πιο βαρύ λαϊκό, λίγο αργότερα. Έχει υπέροχο καιρό, έχει αρχίσει και η άνοιξη, έτσι πιάνει για τα καλά, και να μην χωράει τίποτα άσχημο στο χαμογελό σας, γιατί άνοιξη. Και ανοίξτε και κανένα παραθυράκι να μπει ο ήλιος. Ο νομοταγής πολίτης, ένας νομοταγής πολίτης υπέροχος, Σωτήρης Μουστάκας και φοβερός Αντώνης Καλογιάννης.

Ένα απεριτίφ πάντως, ένα ποτάκι, μια χαλαρή μπυρίτσα αραγμένη στον καναπέ σας ή όπου αλλού βρίσκεστε, σε κάποια παραλία, κάνετε κάποια έτσι βολτίτσα ή στη δουλειά. Ευχαριστηθείτε το, είναι ωραία.

Με την Κέτη Χωματά και το μυαλό μου στην Άξο, διώξαμε όλα τα σύννεφα. Δεν υπάρχει κανένα σύννεφο εδώ στο Νατικό Ουρανό, όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, πιστεύω. Θα συνεχίσω λοιπόν με τον Νικολάκη τον Παπάζογλου και τα σύνεργα που τα αγαπώ πάρα πολύ. Θεωρώ ότι ήταν αυτό το καλύτερο του άλμπουμ. Θα το αφιερώσω σε όλη τη Σαλούγκα που με ακούει όσοι με ακούν εκεί πέρα. Ραντεβού σύντομα και από πολύ πολύ κοντινό διάστημα θα είναι και μόνιμη εγκατάσταση. Παπάζογλου σύνεργα, για σου ρε Νικολάρα. Το ίσκι να βάλετε.

Πάμε να κλείσουμε λοιπόν και την πρώτη ώρα της εκπομπής. Είναι το Street Radio, ο δρόμος σας είναι εδώ. Κάθε Τετάρτη 4 με 6 πίσω από τα μικρόφωνα, τις μουσικές, τα κουμπιά, τα λόγια, τα όλα τέλος πάντων. Άρης Κυριαζόπουλος. Θα σας πω τρία πραγματάκια για αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχει παρτάκια το Μάιο η Αθήνα. Πρώτο είναι το Gizi Street Party που γίνεται γίνεται την Παρασκευή στις 8 στην πλατεία Γκίζη, 8 Μαΐου, από τις 5.30 μέχρι τις 11. Το Yucatan, παρτάρα το Yucatan. Σάββατο 9 Μαΐου, Ζάπιο Μέγαρο. Νομίζω ξεκινάει από το μεσημέρι και πάει μέχρι το βράδυ αυτό. Γίνεται χαμός. Νομίζω ότι σε αυτά όλα είναι δωρεάν είσοδος. Για το Yucatan δεν παίρνω όρκο. Με πολλούς DJ. Θα είναι το Athens All Star Party, το οποίο είναι υπό την αιγίδα και το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, επίσης με καλούς DJ, την Κυριακή στις 10 του Μάη στο πάρκινγκ του Θεάτρου του Λυκαβητού. Πολύ ωραίο. Υπάρχουν και άλλα παρτάκια την επόμενη εβδομάδα, θα πω την άλλη Τετάρτη για να μην σας μπλέξω. Συγκρατήστε αυτά τα τρία, Ζάπιο, Λυκαβητό και Γκίζη, να πάτε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εγώ θα είμαι με το φίλο μου τον Γιώργο τον Κανελόπουλο, θα τα πούμε σήμερα το βράδυ. Γιωργάρα μου. Λοιπόν, θα είμαστε μάλλον Σαφέτη και Γιώτα Γρίβα σε λαϊκό πανήγυρι στην Κερατέα Αθηνών, στην πανέμορφη Κερατέα, και τα παιδιά εκεί θα δώσουν ρεσιτάλ λαϊκού και δημοτικού τραγουδιού. Λοιπόν, κλείνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής με την τρομερή Μέρι Λίντα και τον Μανώλη Χιώτη. Κουνηθείτε λίγο τώρα.

0: Street Radio. Ο δρόμος σου είναι εδώ.
1: Caveman στο Θέατρο Αθηνών. Διασκευή, σκηνοθεσία Γιώργος Γαλίτης. Caveman, η σπαρταριστή κωμωδία επιβίωσης και συμβίωσης των δύο φίλων, έρχεται πιο αστεία από ποτέ. Caveman του Rob Becker. Ποιος ανακάλυψε το τηλεκοντρό, την μπάλα, τον τροχό και τη φωτιά στα μπατζάκια μας? Σε όλα αυτά απαντά ο Caveman Σωτήρης Καλυβάτσης. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Θέατρο Αθηνών. Εισιτήρια Ticketmaster.
0: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.
2: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες.
3: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Με την υποστήριξη του Street Radio.
4: Θεωρώ ότι η Κριστρίδα είναι η πιο cult εκπομπή του ελληνικού ραδιοφώνου σήμερα και είναι επίσης ευλογία το ότι ένας-ένας οι καλεσμένοι είναι διαμάντια. Σας φιλώ, Ίκαρος Μπαμπασάκης.
0: Το αποφασίσαμε και το κάναμε. Το Street Magazine είναι γεγονός. Απόψεις, έρευνες, αφιερώματα, βιβλίο, δισκοκριτικές, αλλά και στήλες με χιούμορ και προβληματισμό. Όλα μέσα σε ένα περιοδικό που είναι φτιαγμένο από την πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα. Street Magazine και streetmagazine.gr. Γιατί ένας είναι ο δρόμος σου.

μιλάς για τα παλιά. Είναι τόσα τα καρφιά κι ως εύδας μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά.

Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ξεκινήσαμε με τον υπέροχο Σταμάτη Κραουνάκη και το φίλαμε. Τι κομματάρας έχει γράψει. Ήτανε, εμφανιζότανε πριν κάποια χρόνια εδώ πέρα στη Σφίγγα κάθε Δευτέρα. Γινότανε, μιλάμε, λαϊκό πανηγύρι. Για να βρεις τραπέζι δευτεριάτικα έπρεπε να το έχεις κλείσει ένα μήνα πριν. Πολύ ωραίο πρόγραμμα, φανταστικός ήτανε, φανταστικός. Τώρα θέλω να παίξω δύο τραγουδάκια, δεν ξέρω τώρα ποιο θα... Θα βάλω το Πουλόπουλο τώρα. Λοιπόν, ένα αγαπημένο τραγούδι από το Γιάννη Πουλόπουλο, από το δίσκο «Δρόμος». Ήταν ο Μίμης Πλέσσας με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Ήταν εμβληματικός δίσκος ο «Δρόμος» για το ελληνικό τραγούδι. Σε ένα από τα υπέροχα τραγούδια που έχουν φάει πολλές διασκευές, άλλες καλές, άλλες κακές, αλλά... Το πρώτο ήταν από τον συγχωρεμένο Γιάννη Πουλόπουλο, καταπληκτικό. Απολαύστε το.

Μετά τη Δήμητρα Γαλάνη και το «Αν μ' αγαπάς φιλασταυρό», κομματάρα, θα βάλω ένα τραγουδάκι το οποίο η εκτέλεση δεν είναι η πρώτη. Είναι το «Βήμα-βήμα», νομίζω ότι το τραγούδι το έχει γράψει, όχι νομίζω, το έχει γράψει ο Νικολόπουλος. Η πρώτη εκτέλεση ήταν της Χαρούλας Αλεξίου. Το έχουν πει διάφοροι, ο Πασχάλης ο Ταρζής. Εδώ θα τα ακούσουμε από live εκτέλεση του Μετρό, της Τάνιας Τσανακλίδου, η οποία δυστυχώς δεν είναι και πολύ καλά στην υγεία της, ελπίζουμε να κάμψει σύντομα. Έκανε 4 χρόνια live εμφανίσεις στο Μετρό η κυρία Τσανακλίδου, οι οποίες ήταν εκπληκτικές και έγινε και ένα CD από αυτές τις συναυλίες.

Είχα την τύχη να πάω και να τη δω δύο φορές μάλιστα στο μετρό στον Γκίζη. Έχει κλείσει αυτός ο χώρος, δεν υπάρχει πια. Η Τσανακλείδου έχει ένα λιγμό στη φωνή της, ένα σπάσιμο το οποίο σε κάνει να δακρύζει. Δεν υπάρχει, δεν το έχει καμιά Ελληνίδα τραγουδίστρια αυτό, καμία. Και νομίζω ότι είναι και πολύ, πολύ δύσκολο να το βρίσκει σε όλο τον κόσμο. Είναι το βήμα-βήμα, είναι υπέροχη η Τάνια Τσανακλείδου.

Απίθανη κάνει αυτό να σου λέει. Απίθανη. Έλεγε τραγουδάρες, τραγουδάρες, λαϊκά, πιο έντεχνα, ό,τι γούσταρ έλεγε. Δεν υπήρχε κανένα τίποτα να την εμποδίσει. Ήταν φοβερή στο μετρό, φοβερή. Και την άκουσα πάλι και στο Παλάς πολύ αργότερα μαζί με τη Δήμητρα Γαλάνη που είχαν κάνει κάποιες εμφανίσεις στο Παλάς. Ήταν και εκεί εκπληκτικές. Δεν συγκρίνεται, δεν μπορεί κάποιος να βάλει αυτό το λιγμό που έχει Τσανακλείδου. Φοβερή. Τα τραγουδάκια, όπως καταλαβαίνετε, τα έχω επιλέξει ένα-ένα. Είναι τραγούδια που έτσι σημάδεψαν λίγο το πώς έτσι άκουγα τη μουσική τις προηγούμενες δεκαετίες. Πολύ πολύ ελληνική μουσική γνώρισα και καλή ελληνική μουσική χωρίς να το καταλάβω, χωρίς να το θέλω, ρε παιδί μου. Στο Μετρόπολης, το οποίο ήταν μεγάλο σχολείο, γιατί ήταν στα ελληνικά, ήμουνα στο τμήμα των ελληνικών και ακούγαμε τραγούδια τα οποία, όπως το επόμενο τώρα, τα οποία ήταν κομματάρες και εγώ δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω. Μια μέρα λοιπόν παίζαμε πολύ το CD της Μελίνας Κανά, το να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει, του Παπακοσταντίνου του Θανάση, το οποίο είναι συντάρα. Ο Παπακοσταντίνου έχει γράψει κομματάρες, άσχετα αν δεν θα πάω ποτέ να τον ακούσω, δεν έχει σημασία, έχει γράψει κομματάρες. Καθόμουν λοιπόν μια μέρα και δούλευα και μπαίνει μια πανύψηλη πολύ ωραία γυναίκα πίσω μου και μου λέει, εγώ τότε σκύλος μαύρος, μπουζούκια, αντίπα, πανταζή και τέτοια. Και μου λέει, μπορώ να έχω, μου λέει, το CD από τα μεταξωτάκια να φυσάει. Και χωρίς να κοιτάξω ποιος είναι πίσω μου, γυρνάω και λέω, αμάν πια με αυτό, και εσείς αυτό θέλετε? Και γυρνάω και ήταν η Μελίνα Κανά. Πήγε πάνω στο διευθυντή του Χριστάκη τον Ασημακόπουλο καλύτερα και του λέει, ο πολιτής σας κάτω δεν έχει καλή ιδέα για το CD. Λοιπόν, θα ακούσουμε τις τυφλές ελπίδες από τη Μελίνα Κανά, μια φωνάρα, φωνάρα, την οποία βέβαια λίγο το αλκοόλ, λίγο τα αντρόγια την πήγανε πίσω, αλλά δεν πειράζει. Χαλάλη της, ρε πούστη, χαλάλη της. Φωνάρα. Όλοι οι καλλιτέχνες έχουν τα λούκια τους, οι μεγάλοι, έτσι και αυτοί, αλλά είναι φωνάρα, πώς να γίνει τώρα.

Και η επόμενη τραγουδάρα είναι πάλι από μια κυρία λαϊκή τραγουδίστρια με ντέρτια. Αυτήν ήταν και λίγο η πάστα της έτσι, γιατί ήταν τσιγκάνα. Είναι δηλαδή, ζει η γυναίκα μια χαρά. Και αλαφωνάρα. Πάμε.

Τι έγινε, ρε Πουστη? Μας έκοψε η λαγοκρισία. Κάπου χτύπησε. Ο δαίμον. Ο δαίμον. Για να το ξαναπάμε μία, να δούμε μήπως και. Για πάμε πάλι την κυρία Έλενη Βιτάλη.

Ακούτε που και που και τον εκφωνητή να τραγουδάει. Λατρεμένο τραγούδι, λατρεμένο. Η κυρία, έλα, πω καλά, ναι, εντάξει. Η Βιτάλη μου αρέσει πάρα πολύ, πάρα πολύ, και έχει πει κομματάρες. Αυτό το επέλεξα γιατί μ' άρεσε, είναι από τα πιο αγαπημένα μου. Βέβαια έχω κι άλλα, αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, από εδώ και στο εξής, τώρα θα βαρύνει λίγο το πανηγύρι και θα αρχίσει να πέφτει και βαρύ λαϊκό και έτσι και λίγο ζεμπεκές και λίγο από εδώ και από εκεί. Ελπίζω να προλάβω να τα κάνω αυτά, γιατί έχω αρκετά τραγούδια ακόμα. Μπορεί να μην παίξουν όλα τώρα, θα παίξουν και ίσως και μια άλλη εκπομπή. Να πω γρήγορα ότι σήμερα η Πανά θα παίζει για σκούπα τη Βαλένθια για το Final Four της Ευρωλίγκας. Πέρασαν οι Γαύροι, Ολυμπιακός δηλαδή, και περιμένουν τη Φενέρμπαχτσε ή τη Ζάλγκυρης, θα δούμε. Και η Ρεάλ είναι στο 2-1, να δούμε ποιος θα περάσει. Τώρα θέλω να βάλω το Μιτσάρα, το συγχωρεμένο, το Μητροπάνο, αλλά δεν θέλω να το κόψω τώρα από τις διαφημίσεις. Οπότε μάλλον θα πάω σε διαφημίσεις αφού πέρασε και το τρίτο μισάρο της εκπομπής, και μετά θα πλαγωθούμε στα τραγουδάκια και στις ζεμπεκές, γιατί έτσι γουστάρω να το κλείσω πολύ λαϊκά. Θα πάω μετά και με το φίλο μου τον Γιωργάρα να ακούσουμε κανένα λαϊκό δάσμα. Την Κυριακή θα είμαι σε λαϊκό πανήγυρι και γενικά αυτή η εβδομάδα θα έχει λαϊκούρα πολύ. Οπότε δεν πάνε να γαμηθούν και οι Iron Maiden και οι Metallica. Λοιπόν, έλα μη βρίζω. Πάμε για αφημίσεις και σε λίγο με κομματάρες συνέχεια.

0: Street Radio. Ο δρόμος σου είναι εδώ.
1: Girls and Boys, του Dennis Kelly.
2: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
1: Girls and Boys, με την Ατάσα Ξινταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
2: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
0: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.
3: Εροφίλη του Γεωργίου Χορτάτσι στο Θέατρο Δρόμους.
4: Τόσες δεν είναι οι ομορφιές, τόσα δεν είναι τα κάλλη. Μα τούτο εκ την αγάπη σου γεννάται τη μεγάλη. Μαγιόμορφη με γιάσκινη, πανάρετε ψυχή μου. Για σένα γεννήθηκε στον κόσμο του κορμί μου.
3: Την εμβληματική τραγωδία του Γεωργίου Χορτάτσι παρουσιάζει η θεατρική ομάδα Media σε σκηνοθεσία Εμμανουήλ Μαύρου στο Θέατρο Δρόμους. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.
5: Θεωρώ ότι η Γλιστρίδα είναι η πιο cult εκπομπή του ελληνικού ραδιοφώνου σήμερα και είναι επίσης ευλογία το ότι ένας-ένας οι καλεσμένοι είναι διαμάντια. Σας φιλώ, Ίκαρος Μπαμπασάκης.

ξεχωριστές προσωπικότητες, ξεχωριστές ιστορίες. Ερίκ Καντονά, Τζον Λένον, Γιούργεν Κλοπ, Μαξ Φερστάπεν. Στιγμιότυπα από τη ζωή σπουδαίων ανθρώπων που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους. Σειρά βιογραφίες από τις εκδόσεις Δίχτυ σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο dixty.gr. Το αποφασίσαμε και το κάναμε. Το Street Magazine είναι γεγονός. Απόψεις, έρευνες, αφιερώματα, βιβλίο, δισκοκριτικές, αλλά και στήλες με χιούμορ και προβληματισμό. Όλα μέσα σε ένα περιοδικό που είναι φτιαγμένο από την πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα. Street Magazine και streetmagazine.gr. Γιατί ένας είναι ο δρόμος σου.

Τελευταίο μισάωρο της εκπομπής, δεν έχει σημασία ποιος μιλάει και ποιος παίζει, σημασία έχουν τα τραγούδια. Street Radio, ο δρόμος σας είναι εδώ, Μιτσάρας μεγάλος, μεγάλος. Τα καλύτερα ξενύχτια μου στο Δημήτρη. Τα καλύτερα, τα καλύτερα. Ήτανε φωνάρα, ήτανε ωραίος τύπος και μάγκας. Είχε κάνει λάθη, τα είπε μια φορά σε μια συνέντευξη, αλλά λίγοι τα ακούσανε, λίγοι τα καταλάβανε, δεν έχει σημασία. Και σε μια άλλη μεγάλη κυρία που και εκεί πηγαίναμε, πήγαινε η μαμά μου κάθε Κυριακή. Μια Κυριακή κάθε φορά που εμφανιζόταν στο ζυγό, στη μεγάλη Βίκη μου σχολείου, γιατί ήταν και φίλες, σε ένα τραγούδι του Άκη Πάνου, προσπάθησαν μετά από τη Μοσχολιού να το πούν πολύ, αλλά δεν. Βικάρα μία μόνο.

Μεγάλη Βίκυ Μοσχόλιου. Θέλω να βάλω ένα τραγούδι δεν την σαν τραγουδίστρια δεν την πολύ πήγαινα πολύ, αλλά είναι κομματάρα το τραγούδι και ήταν και δισκάρα το ρεσιτάλ με τον Κώστα Χαλτζή. Η αείμνηστη Μαρινέλα. Πάμε.

Μεγάλος, μεγάλος Μητσιάς. Το επόμενο τραγούδι είναι μια ζεμπεκιά περίγραπτη πάνω σε Χαβαλάς Ριακούρτη, το οποίο πεζόταν στην ταινία Λόλα και ο Κούρκουλος εκεί είχε το όνομά μου.

0: Το επόμενο τραγούδι είναι μελοποιημένη ποίηση του Τάσου Λιβαδίτη από το μεγάλο Μίκη Θοδωράκη. Το τραγούδι αυτό το έχουν πει πολλοί. Κανένας όμως, κανένας στον κόσμο, ποτέ πια, ποτέ δεν θα μπορέσει να το πει έτσι.
1: Παίχτε. Παίχτε. Παίχτε.

Μεγάλος, σερ, μεγάλος, μεγάλος. Ήτανε πολύ μεγάλος και δεν το ξέρε. Δεν το ξέρε. Δεν υπάρχει τέτοια φωνή. Λοιπόν, ήταν εκπομπάρα, την κούσταρα πάρα πολύ, τραγούδισα, χόρεψα εδώ, έπρεπε να το είχα κάνει μπουζουκτσίδικο, αλλά είμαι του έντεχνου λαϊκού. Ήτανε η εκπομπή Killing Sound, Street Radio, ο δρόμος σας ήταν εδώ για 2 ώρες, 4 με 6, ήταν ο Άρης Κυριαζόπουλος πίσω από τα μικρόφωνα, τα λαϊκά τραγούδια, τα γούστα και όλα τα υπόλοιπα. Σας αφήνω με τον Αλκίνο που γουστάρω τρελά, τον Μπουζούκι που κλαίει, εδώ είναι ο φίλος μου Μανώλης, ο Πάπος. Δάκρυ, τα λέμε την άλλη Τετάρτη, φιλιά, να προσέχετε.

0: Street Radio. Ο δρόμος σου είναι εδώ.
1: Η αφηγήτρια ταινιών, η Κάτια Γερού, πρωταγωνιστεί στο εμβληματικό έργο του Ερνάν Ριβέρα Λετελιέρ, σε σκηνοθεσία Μάγιας Πολιτάκη.
2: Σε όλους αρέσουν οι ιστορίες. Όλοι θέλουν να ξεφύγουν από αυτό το πικρό τίποτα που είναι η έρημος.
1: Στη σκηνή του Μπάιος, Πειραιώς 84, από τις 7 Μαρτίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στις 9. Προπόληση more.com.
3: Ένας άγριος φόνος. Ένα 16χρονο παιδί. Μία απόφαση. 12 άντρες αντιμέτωποι με τη συνείδησή τους.
4: Η παράσταση της Κωνσταντίνας Νικολαίδη, που έχει κερδίσει με πρωτόγνωρο τρόπο την αγάπη και την εμπιστοσύνη του κόσμου, επιστρέφει στο θέατρο Αλκμίνη για μια δυναμική 10η χρονιά. Οι θυμωμένοι ένορκοι του Reginald Rose μετατρέπουν το θέατρο σε δικαστικό μέγαρο, φέρνοντας τους θεατές αντιμέτωπους με τις συνειδήσεις τους. Προπόληση στο ταμείο του θεάτρου και στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.

0: Τώρα υπάρχει εδώ μία σύνδεση, θα σας πω. Θα μας μιλήσει για το καινούριο του βιβλίο που είναι το «Ανακρίνοντας το σκοτάδι», αλλά έχει γράψει και ένα θεατρικό, το οποίο κατά σύμπτωση έχω καλεσμένη σήμερα μία ηθοποιό από το θεατρικό. Θα μας μιλήσει και γι' αυτό λίγο, όχι πολύ όμως, για να μας τα πει η Μαρλένα Ιρούσου. Οπότε να συνδεθούμε με τον Σπύρο Κακατσάκη. Σπύρο!
1: Ο ίδιος.
0: Γεια σου, καλησπέρα, καλώς όρισες στην εκπομπή Ενσταντανέ, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλά, εσείς τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε κι εμείς. Να μιλάμε στον ελληνικό να το κάνουμε λίγο πιο εύκολο.
1: Τέλεια.
0: Σε πήραμε λοιπόν με αφορμή την κυκλοφορία του νέου μυθιστορήματός σου, το «Ανακρίνοντας το σκοτάδι», που γι' αυτό θέλω να μιλήσουμε, αλλά κατά σύμπτωση σήμερα βγάζω μία ηθοποιό από ένα έργο που είναι δικό σου. Οπότε θα σου κάνω και μια ερώτηση γι' αυτό.
1: Καταπληκτικό.
0: Ναι, είναι φοβερή σύμπτωση. Θα σε ξεκινήσω όμως να σε ρωτήσω ότι επιστρέφεις με το τρίτο σου βιβλίο. Καλά είδα?
1: Καλά είδες, πολύ σωστά. Καιρός ήταν γιατί έλειψα 3 χρόνια και έχασα έτσι την επικοινωνία μου με το αναγνωστικό κοινό. Οπότε τώρα αδειμονώ για την κυκλοφορία του τρίτου μου βιβλίου. Σε 2-3 μέρες θα κυκλοφορήσει και ανυπομονώ να μου πείτε τη γνώμη σας και να το διαβάσετε, να χαθείτε στις σελίδες και στην ιστορία του.
0: Εννοείται, εννοείται. Εγώ ήδη χάθηκα από το δελτίο τύπου που μου έστειλες και θέλω να σε ρωτήσω, βρίσκουμε να ανακρίνεις αυτή την περίοδο στο βιβλίο του ήρωες ή τον εαυτό σου? Τι κάνεις?
1: Νομίζω και τα δύο. Νομίζω και τα δύο.
0: Να,
1: Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν σταματάς την αναζήτηση και την ανάκριση όταν ειδικά απευθύνεσαι προς τον εαυτό σου. Βέβαια, το βιβλίο αυτό υπήρξε ιδέα δηλαδή για την ιστορία αυτή. Υπήρξε μια τεράστια αφορμή για μένα η ιδιότητά μου, τόσο ως δικηγόρου όσο και ως διδάσκοντος. Διδάσκω για τους υποψήφιους στη σχολή, Εθνική Σχολή Δικαστών, Εισαγγελέων και Νομικών Συμβουλίων του Κράτους για τις εξετάσεις τους.
0: Αλήθεια. Α, δεν το
1: αλήθεια.
0: Αυτό
1: ναι,
0: είναι
1: αλήθεια.
0: Ενδιαφέρον.
1: Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και ακριβώς αυτή η επαφή μου με τους νέους νομικούς, όσο και με τους νέους δικαστές που στη συνέχεια επιτυγχάνουν και αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους, μετά από πολλά χρόνια συνεργασίας με όλα αυτά τα παιδιά που δίνουν και έδωσαν εξετάσεις, στάθηκε η αφορμή και το έναυσμα να γράψω κάτι, φυσικά μυθοπλασία, το οποίο όμως να βασίζεται σε μια πιθανή υπόθεση πώς θα τη διαχειριστεί ένας παράγοντας της δικαιοσύνης από μέσα, ως άνθρωπος, στην ανθρώπινη υπόστασή του, όχι στη νομική του. Θεωρήσω ότι είναι πολύ ντριγκαδόρικο να μπω και εγώ στα παπούτσια ενός τέτοιου νέου δικαστή, ανακριτή για την ακρίβεια, και να γράψω μια ιστορία για αυτόν, για την ακρίβεια είναι η ηρωίδα, έκανα διπλό... διπλή ανατροπή, να μπω στα παπούτσια λοιπόν μιας νέας δικαστή ανακρίτριας και πώς θα αντιμετωπίσει από την ανθρώπινη πλευρά μια ιστορία και πώς δεν θα πρέπει αυτό να επιδράσει φυσικά στην εξωτερική της εικόνα και στην άσκηση των καθηκόντων της.
0: Λοιπόν, κάτσα για να τα βάλω σε μια σειρά γιατί έχεις πάρα πολλά. Ξεκινάω. Είσαι δικηγόρος, διδάκτορας νομικής και διδάσκεις σε υποψήφιους δικαστικούς λειτουργούς και παράλληλα γράφεις και μυθιστόρημα.
1: Παράλληλα γράφεις.
0: Και παράλληλα γράφεις και θεατρικό. Πόσον υπάρχουν μέσα σου ο νόμος και η λογοτεχνία?
1: Νομίζω είναι σύμφυτα. Το ένα είναι μέσα στο άλλο. Άλλωστε, εδώ που τα λέμε τώρα και η ιδιότητα του δικηγόρου και η ιδιότητα του διδάσκοντος έχει μια θεατρικότητα. Είσαι ένας αυτοσχεδιαστής.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Ειδικά ο νομικός. Πολλές φορές δηλαδή παρομοιάζω μάλλον νομικούς με ηθοποιούς. Πάρα πολλές φορές.
1: Για φαντάσου μια αίθουσα δικαστηρίου που χωρίς σενάριο επί της ουσίας, αλλά με μια προεργασία για την υπόθεση, γιατί δεν ξέρεις τι θα πει η αντίδικος μεριά, ούτε πώς θα σταθεί ο δικαστής στη διαδικασία. Είσαι ένας ηθοποιός που πρέπει να αυτοσχεδιάσεις, απλώς εδώ υπερασπίζεσαι τα συμφέροντα του εντολέας σου. Οπότε νομίζω ότι αναγκάζεσαι και φτιάχνεις διαρκώς σενάρια, και προπονείσαι σε αυτό. Προπονείσαι σε αυτό με το χρόνο.
0: Θεωρείς ότι υπάρχει σημείο που η πραγματική ζωή τροφοδοτεί τη μυθοπλασία σου?
1: Μόνιμα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι ανάποδο. Δεν υπάρχει περιθώριο για φαντασία.

0: Η μέρα είναι τεράστια, το 24ωρο δεν φτάνει. Πολλές φορές γυρίζω το βράδυ αργά σπίτι και λέω, έζησα αυτό το γεγονός του πρωί. Μου φαίνεται ότι το έχω ζήσει πριν από 3 εβδομάδες. Οπότε, νομίζω λίγο πολύ όλοι σε αυτή τη συνθήκη ζούμε πλέον. Οπότε οι παραστάσεις, οι εικόνες, οι εμπειρίες, οι αισθήσεις που καθημερινά αποκομίζουμε, κάπου μέσα μας τρυπώνουν, κάπου μέσα μας διοχετεύονται και την κατάλληλη στιγμή μπορεί με ένα περιτύλιγμα, μπορεί με μια προσαρμογή να γίνονται ιστορίες. Εγώ νιώθω πάντως ότι όταν γράφω, δεν γράφω από τη φαντασία μου, είναι σαν να αποτυπώνω εικόνες και παραστάσεις ως ιστοριογράφος. Κάπου το έχω δει, κάπου το έχω ακούσει και ενσωματώνεται σε μια ιστορία που κάπου υπήρξε και εγώ την καταγράφω.
1: Εντάξει, πολύ καλό, πολύ καλό. Εντάξει. Μ' αρέσει
0: έτσι
1: πάρα
0: είναι
1: πολύ.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Σύνθεση να πολλών στοιχείων.
1: Να σε ρωτήσω, τα προηγούμενα 2 βιβλία σου έχουν να κάνουν με θρίλερ, με δικαστικό θρίλερ ή είναι άσχετα?
0: Το θρίλερ είναι κοινός παρονομαστής σε όλα τα βιβλία. Έχω το πρώτο βιβλίο, το 10 και 10, ήταν πιο πολύ ψυχολογικό θρίλερ. Ήταν η ιστορία ενός νέου μαθηματικού, ο οποίος κάθε βράδυ χτυπάει το τηλέφωνό του, κάθε βράδυ, την ίδια ώρα, στις 10 και 10, και μία γυναίκα, άγνωστη φωνή σε αυτόν, του λέει 10 και 10 και το κλείνει. Οπότε ξεκινάει μια αναζήτηση, να δει ποια είναι, τι κάνει. Τι συμβαίνει.
1: Ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: λίγο,
1: ναι, ναι.
0: Αν το σκεφτεί κανείς, είναι λίγο σπούκι κάθε βράδυ το τηλέφωνο. ένα ραντεβού με άγνωστο. Ναι, ναι. Το δεύτερο ήταν κοινωνικό θρίλερ. Κοινωνικό θρίλερ είναι πιο πολύ κοινωνικές σχέσεις και το θρίλερ είναι η ιστορία ενός νεαρού ο οποίος για πλάκα επισκέφτεται ένα μελλοντολόγο και μέσα από μια διαδικασία ύπνωσης του δείχνει, βλέπει παραστάσεις στον εαυτό του στο μέλλον, τον ίδιο, να είναι σε ένα καφέ, να πηγαίνει στη δουλειά του κτλ. Και ξαφνικά από αυτές τις παραστάσεις βλέπει ότι είναι δεμένος σε ένα κρεβάτι, ότι του κόβουν τα δάχτυλα, κάτι πολύ ανατριχιαστικά. Και στη συνέχεια, από τις επόμενες ημέρες, στην καθημερινή του ζωή, βλέπει ένα προς ένα τις εικόνες αυτές, μία προς μία τις εικόνες αυτές και τις παραστάσεις αυτές να υλοποιούνται. Οπότε καταλαβαίνει ότι αν αυτό συμβαίνει έτσι μέρα τη μέρα, έρχεται και η ώρα που θα βρεθεί δεμένο σε ένα κρεβάτι και θα τον ακροτηριάζουν. Οπότε γυρίζει πίσω στο μελλοντολόγο να του πει τι συμβαίνει και πώς μπορεί να σταματήσει την πρόοδο αυτής της, του προδιαγεγραμμένου κακού. Αυτή είναι η ιστορία. Φαίνεται πιο θρίλερ, αλλά στην πραγματικότητα έχει πολλά κοινωνικά ζητήματα, γιατί έχει να κάνει με τις ανθρώπινες και οικογενειακές σχέσεις η διαδικασία της ιστορίας. Και τώρα το τρίτο, που είναι γνήσια δικαστικό θρίλερ. Μία νεαρή δικαστής τοποθετείται σε ένα περιφερειακό πρωτοδικείο. Αναλαμβάνει την ανάκριση εξαιτίας ενός κολλήματος του τακτικού ανακριτή και συμβαίνουν από εκεί και μετά κάποια γεγονότα πάρα πολύ περίεργα στην πόλη. Μία εξαφάνιση μιας μητέρας με το παιδί της, ανώνυμα τηλεφωνήματα, μια καταγγελία για πιθανή απόπειρα ή ανθρωποκτονία, κασέτες που έρχονται στο σπίτι της ανακρίτριας με περίεργα μηνύματα, ένα γαϊτανάκι δηλαδή πάρα πολλών περίεργων συγκυριών που η νεαρή δικαστικός αναλαμβάνει ουσιαστικά να τα διαχειριστεί, να κρατήσει την ψυχραιμία της και να μπορέσει να λύσει έναν πάρα πολύ δύσκολο ανακριτικό γρίφο, στον οποίο γρίφο βέβαια, όπως καταλαβαίνεις, έχει πέσει όλη η Ελλάδα, τα φώτα όλης της Ελλάδας, για να δούμε τι συμβαίνει.
1: Τους περνάς όλους από κόσκινο, έτσι?
0: Κάπως έτσι. Και τον εαυτό μου βέβαια, γιατί μέσα σε όλη αυτή την ιστορία προφανώς υπάρχει και η δικηγορική πλευρά, οπότε τοποθετούμε και από την επαγγελματική μου φύση. Βάζω κάπου και μένα δηλαδή μέσα σε όλα αυτά τα στοιχεία.
1: Μ' ακούς?
0: Ναι, ναι, τώρα σε ακούω. Πάνε,
1: κάτι έγινε. Λέω στο... Η πρωταγωνίστριά σου είναι μία νέα δικαστή σε αυτό το βιβλίο.
0: Ναι, ναι. Ουσιαστικά είναι, όπως λέω, σε ένα χαρακτηριστικό σημείο στο βιβλίο, όπως σχολιάζουν οι δικηγόροι, οι τοπικοί δικηγόροι, ένα ευγό ημέρας.
1: Ένα ευγό ημέρας. Άπειρη, αλλά έχει και μια ευαισθησία.
0: Ναι, είναι άπειρη. Είναι η δυσκολία που έχουν όλοι οι επαγγελματίες όταν
1: αναλαμβάνουν
0: τα καθήκοντά τους.
1: Βέβαια, βέβαια. Τι σε τράβηξε αυτή τη γενετική φιγούρα?
0: Δηλαδή,
1: πώς επέλεξες, ας πούμε, να είναι? Ναι, πες μου, πες.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι γεγονός ότι μέχρι σήμερα, στα πρώτα 2 βιβλία, οι ήρωές μου ήταν άντρες. Το βρήκα πάρα πολύ προκλητικό για μένα να προσπαθήσω να μπω στη γυναικεία ψυχολογία και να γράψω πώς θα σκεφτόταν και πώς θα αντιδρούσε μια νέα κοπέλα σε μια αντίστοιχη συγκυρία. Νομίζω ότι το αντιμετώπισα ως λογοτεχνική πρόκληση για μένα.
1: Και εγώ αυτό φαντάστηκα, γι' αυτό σε ρώτησα.
0: Έτσι είναι. Μεγαλώνοντας βάζουμε περισσότερες προκλήσεις στον εαυτό μας, γιατί θέλουμε να... Και εμείς, εγώ ας πούμε, με τη σειρά μου όταν γράφω κάτι, θέλω να νιώθω ότι πηγαίνω ένα βήμα παρακάτω. Και την πένα μου, αλλά και τους αναγνώστες μου.
1: Το βρίσκω πολύ λογικό τώρα αυτό που λες και αισιόδοξο, γιατί αν μέναμε στάσιμοι δεν θα κάναμε και τίποτα. Να σε ρωτήσω, ο μεγαλύτερος εχθρός στην ιστορία, ποιος νομίζεις ότι είναι, ο χρόνος, ο φόβος ή το ψέμα?
0: Πολύ δύσκολη ερώτηση. Πρέπει να πάρω υποχρεωτικά ένα από τα τρία.
1: Όχι, μπορείς να πεις και κάτι δικό σου, να μην το έχω σκεφτεί.
0: Όχι, όχι, θα κρατήσω. Νομίζω το ψέμα. Το ψέμα από τα τρία.
1: Και το λες εσύ που είσαι δικηγόρος. Μπράβο.
0: Κοίτα, εμείς οι δικηγόροι έχουμε αναπτύξει... Ναι, γιατί εμείς οι δικηγόροι έχουμε αναπτύξει την έννοια του αναγκαίου ψεύδους.
1: Ναι, το έχετε εξελίξει εσείς.
0: Ναι, και κάποια στιγμή μέσα στο βιβλίο γράφω κάτι συναφές κιόλας. Λέω ότι...
1: Ναυτίζεται και λέξεις.
0: Ναι, ναι. Δεν θα πω τίποτα ψέμα, αλλά δεν χρειάζεται να πω όλη την αλήθεια. Και αυτό ψέμα
1: είναι. Σωστό και αυτό. Ναι, βέβαια, εντάξει. Είναι στο μισό του.
0: Ναι, ναι. Ημίμετρο.
1: Ημίμετρο. Πού να σε πάω τώρα. Να σε ρωτήσω από πού σου γεννήθηκε αυτή η ιδέα του να γράφεις, που να τα κάνεις όλα, δηλαδή να γράφεις βιβλία, να διδάσκεις, να κάνεις θεατρικό. Είχες κάτι από μικρό, στρογόσουνα, να δεν ήσουν εύκολο παιδί, βαριώσουν εύκολα και ήθελες και άλλα πράγματα? Βάλε με λίγο κάπως.
0: Σαν να με ξέρεις, θα είπες.
1: Σε έχασα. Βαριόμουν... Α, βαριέσαι.
0: Ναι, ναι, είναι ό,τι είπες. Ό,τι είπες, σαν να με ξέρεις από... Πραγματικά είναι λες και με ξέρεις από τα μικρά μου. Βαριέμαι γρήγορα.
1: Θέλω ποικιλία. Πάντα. Δηλαδή και τους φίλους, θες να αλλάζεις παρέες. Τώρα θα μπορεί να ακούνε και φίλους σου, δεν πειράζει όμως. Θες να αλλάζεις τα έπιπλα στο σπίτι, γιατί εγώ το έχω αυτό. Αυτό σε ρωτάω.
0: Δεν μου αρέσει ποτέ η μία μου μέρα να είναι ίδια με την επόμενη. Θέλω ποικιλία. Δεν αντικαθιστώ. Ανθρώπους δεν αντικαθιστώ. Είμαι άνθρωπος που σπουδαίνομαι πάρα πολύ. Οπότε για να προβώ σε διαδικασία απόρριψης κάποιου ανθρώπου, θα πρέπει να έχω βασανιστεί πάρα πολύ και να υπάρχουν πολύ βασικοί λόγοι για τον οποίο θα το κάνω. Και πάλι θα βασανιστώ. Ναι. Τα υπόλοιπα όμως που είπες, να αλλάξω τα έπιπλα στο σπίτι.
1: Α, εντάξει, και εσύ. Ωραία, ναι, δεν είμαι μόνη μου.
0: Όχι, όχι. Τάξη, υπάρχει τάξη. Μεγάλη. Θέλω ποικιλία. Όπως και εσύ. Θέλω ποικιλία στη ζωή μου.
1: Εσύ τι ζωή οπότε... είσαι.
0: Εγώ είμαι παρθένος. Δεν είναι πολύ καλό νομίζω, αλλά τέλος πάντων.
1: Εντάξει, αυτό μας έτσι και τώρα με αυτό θα πορευτούμε. Έτσι, τι να έτσι, κάνουμε.
0: Έτσι.
1: Ο καθένας έχει τα θέματά του αυτό με τα ζώδια. Εντάξει, εντάξει. Τι να κάνουμε. Υπάρχουν και χειρότερα, αυτό να σκεφτείς.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχουν, αλλά και το κρατάω σαν ελπίδα.
1: Έτσι, σαν ελπίδα κρατάω. Μπράβο. Να σε πάω τώρα λοιπόν από το 10 και 10. Που είναι το έργο που μας είπες ότι μια τρελή έπαιρνε τηλέφωνο και έλεγε 10 και 10 και το έκλεινε. Δεν ξέρω αν είναι τρελή. Εγώ το έβγαλα το πόρισμα. Και τις απολαύσεις της Καπούης μέχρι το σήμερα και το καινούργιο σου βιβλίο που γι' αυτό σε πήραμε να σ' ανακρίνουμε κι εμείς με το βιβλίο ανακρίνοντας το σκοτάδι. Θέλω να σε ρωτήσω τι έχει αλλάξει μέσα σου ως συγγραφέας πια.
0: Τα τρία αυτά βιβλία έχουν απόσταση χρονική σχεδόν 10 χρόνια. Συγγραφικά εννοώ. Σε αυτά τα 10 χρόνια άλλαξα εγώ. Άλλαξα ριζικά. Είναι αναπόφευκτο κιόλας. Η ζωή σε εξαναγκάζει να αλλάξεις. Και αν δεν το κάνεις...
1: Πολύ λογικό. Πολύ λογικό. Ναι. Και πρέπει να εξελίσσεσαι. Σωστά.
0: Ακριβώς. Και αν δεν το κάνεις κιόλας, είσαι και κουτός εδώ που τα λέμε, έτσι. Αν δεν μαθαίνεις και δεν προχωράς. Οπότε, ναι. Εκ των πραγμάτων, αυτό που αλλάζει συγγραφικά είναι η προσέγγιση μου για τα πράγματα. Νιώθω ότι με το χρόνο γίνομαι πιο επικής. Με τα λάθη, με τις παραλήψεις. Όσο ήμουν πιο νέος, ήμουν πιο αυστηρός. Και με τον εαυτό μου και με τους γύρω μου. Ήμουν πιο απαιτητικός. Είχα πιο ψηλά τον πύχη. Ναι. Με τον καιρό δικαιολογώ πιο πολύ. ανθρώπους, καταστάσεις. Δεν είναι υποχρεωτικό ότι ανέχομαι τη συμπεριφορά τους. Μπορεί να φεύγω μακριά, αλλά τη δικαιολογώ. Δηλαδή, μπορώ να μπω στη θέση τους και να πω, οκ, έχει λόγους που το κάνει. Αυτό λοιπόν μπαίνει μέσα στα βιβλία μου, στους ήρωές μου, στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζω τα πράγματα. Είναι πιο πολύ επίπεδη η προσέγγιση των ηρώων, σαν ψυχογραφήματα. Δίνω πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα σε αυτό. Όχι στο τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται και γιατί δικαιολογείται και η κακή συμπεριφορά του ήρωα. Δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι τον συγχωρώ, αλλά δίνω το έρισμα. Κανένας δεν γεννήθηκε με τη συνείδηση ότι πρέπει να κάνει κακές πράξεις. Εγώ πιστεύω ότι ακόμα και τον πιο σκληρό δολοφόνο, αν πάμε να ρωτήσουμε, και μπούμε στο βάθος της ψυχής του, εννοώ, θα ακούσουμε τη δικαιολογία που το έκανε. Άλλο αν δεν συμφωνούμε. Άλλο αν αυτό που λέει μας φαίνεται παράλογο. Αυτό είναι το στοιχείο, νομίζω, που με χαρακτηρίζει σε αυτά τα χρόνια στην εξέλιξή μου. Αυτό, ναι.
1: Μάλιστα. Και το βιβλίο αυτό τώρα, η πρώτη του παρουσίαση θα γίνει στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, ακριβώς. Στις 9 Μαΐου, το Σάββατο.
1: Το Σάββατο. Το άλλο Σάββατο, απόγευμα. Δηλαδή.
0: Ναι.
1: Όχι αυτό, μας έρχεται το επόμενο.
0: Όχι, στις 2, στις 9, ναι.
1: Ναι. Πόσο σημαντικό είναι αυτό για σένα? Γιατί εγώ το ακούω πολύ σημαντικό, με το που θα βγει το βιβλίο κατευθείαν να το παρουσιάσουν και στη Διεθνή, να το παρουσιάσετε στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, που είναι από τις πιο σημαντικές.
0: Είναι άκρως θυμητικό για μένα, και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και το εκδοτικό μου οίκο, το Καλλιδοσκόπιο, που επεδίωξε κάτι τέτοιο και το καταφέραμε. Η Θεσσαλονίκη τους ή άλλως είναι και μια πόλη που λατρεύω. Τυχαίνει κιόλας, είναι υπέροχη, ναι, είναι έρωτας. Τυχαίνει εντωμεταξύ η σχολή δικαστών να είναι στη Θεσσαλονίκη, να έχει στη Θεσσαλονίκη την έδρα της. Οπότε θεωρώ ότι και η σύμπτωση αυτή και ο συνειρμός αυτός, ότι αναφέρεται. Δεν είναι.
1: Καρμικό.
0: Είναι.
1: Να καλέσει και όλους τους φοιτητές να έρθουν.
0: Εννοείται. Νομίζω ότι κάτι θα οργανώσουν. Φαντάζομαι ότι θα έρθει οι σπουδαστές από εκεί, θα μας επισκεφτούν.
1: Εννοείται. Αχ, τι ωραία. Οπότε τι ώρα είναι, όποιος θέλει να έρθει?
0: Θα είναι στις 7 η ώρα το απόγευμα. Το οριστικό πρόγραμμα για τις αίθουσες και τα λοιπά ακόμα δεν έχει αναρτηθεί. Αλλά νομίζω θα είναι εντός της εκθέσεως. Όποιος ενδιαφέρεται, τις επόμενες ημέρες θα γίνει και η ανάρτηση. Ή διαφορετικά μπορεί να έρθει στον πάγκο του Καλλιδοσκοπίου και από εκεί θα τον κατευθύνει ο άνθρωπος που βρίσκεται στον εκδότη.
1: Ωραία. Τώρα να σε ρωτήσω, αν έπρεπε να περιγράψεις το Ανακρίνοντας το Σκοτάδι με τρεις λέξεις, ποιες θα ήταν αυτές?
0: Ομίχλη,
1: ναι.
0: Ανατροπή, ναι. Και συνέστημα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Βλέπω ευαισθησία.
0: Ναι.
1: Πίσω από όλα αυτά, τα δικαστικά και τα αυτά, βλέπω έναν άντρα πολύ ευαίσθητο και χαίρομαι γι' αυτό. Και θέλω
0: αναπόφευκτο
1: να
0: κιόλας, δεν μπορεί να γράψει κανείς αν δεν έχει ευαισθησίες. Ναι,
1: να σου πω την αλήθεια, και εγώ αυτό πιστεύω. Και τώρα θέλω να σε πάω και στο εκτός του λογοτεχνικού κομματιού σου, να σε πάω στο θέατρο, που φέτος σε βρίσκουμε με ένα δικό σου έργο, στο θέατρο Αλκμίνη.
0: Σωστά.
1: Και αυτό το έργο είναι και κάτι τελείως διαφορετικό, είναι κωμωδία.
0: Είναι κωμωδία, παράδοξο,
1: Καταρχάς, τι όνομα είναι αυτό, εξήγησέ το μου. Πολυάμορους.
0: Πολυάμορους.
1: Λοιπόν, τι εννοείς?
0: Χωρίς να θέλω να φανώ περίεργος, αλλά εγώ δεν ήξερα πριν από μερικό καιρό τι σημαίνει αυτό. Έτσι, δεν μπορούσα
1: να καταλάβω. Γιατί νομίζω ότι εγώ που σε ρωτάω, ξέρω.
0: Λοιπόν,
1: και αυτό σε ρωτάω για να μάθω.
0: Συμπάσχω. Εμένα μαθητής μου το είπε. Μαθητής μου είναι. Μαθητής μου είπε τον όρο πολυάμορους σχέση και με ξύταρε. Είναι η πολυσυντροφικότητα στην πραγματικότητα. Είναι μια νέα μορφή σχέσεων, προσωπικών σχέσεων, που σπάει το σύνθες, το κατεστημένο δηλαδή, ότι η σχέση έχει δύο. Είναι λοιπόν πολυπρόσωπη σχέση, πολυσυντροφικότητα, η νέα τάση, η οποία μάλλον από ό,τι κατάλαβα στους πιο νέους είναι και μία επιλογή ενίοτε. Το βρήκα τρομερά εντριγκαδόρικο και το κράτησα. Το κράτησα, ναι, το κράτησα. Φαντάσου ότι μου το είχε πει πριν από 3-4 χρόνια και το επεξεργαζόμουν στην πίσω μεριά του μυαλού μου. Μάλιστα, πρόσφατα, μία άλλη μου μαθήτρια μου είπε ότι πλέον στα σχολεία, στο δημοτικό, η πολυάμορους σχέση διδάσκεται ως σχήμα οικογένειας. Δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι, αλλά έχει ενδιαφέρον να το ψάξει.
1: Θα ρωτήσω την ανιψιά μου, γιατί είναι δασκάλα σε δημοτικό. Και ωραία, θα τη ρωτήσω. Άρα λοιπόν ο όρος είναι από την πολυαμορία, φαντάζομαι.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Το ελληνικό όρο δηλαδή. Mm-hmm. Ο οποίος αυτό, αν το αναλύσει το πολύ, το πόλι ας πούμε, είναι το πολύ στα ελληνικά.
0: Ναι,
1: και το άμορος είναι ο αγαπητικός.
0: Η αγάπη. Ναι, ναι,
1: ο ερωτικός. Έτσι. Είναι το λατινικό αμούρ. Το αμούρ του Καρόλου που έλεγε και η Βουγιουκλάκη. Το άρωμα είναι το αμούρ του Καρόλου. Άρα λοιπόν μιλάμε για τον πολλαπλά ερωτικό. Ή ικανό να αγαπά περισσότερους από ένα. Να έχει καρδιά γκινάρα.
0: Και από ό,τι έχω καταλάβει, είναι και να είναι όλοι με όλους μαζί ερωτευμένοι στην ίδια σχέση.
1: Α, πάρα πολύ ωραία. Εσύ θα μείνεις εκεί, δεν θα μας αναπτύξεις τίποτα άλλο για το πολυάμορους. Γιατί καπάκι μετά από σένα θα βγάλω τη Μαριλένα Ρούσου.
0: Α, υπέροχα. Να της δώσεις και τα φιλιά μου.
1: Θα της τα δώσω έτσι στον αέρα πεταχτά.
0: Έτσι,
1: οπότε με σένα, για να φτάσουμε στο τέλος μας, θέλω να σου ρωτήσω αν μπορούμε ποτέ να ξεφύγουμε από το σκοτάδι μας ή απλώς μαθαίνουμε να ζούμε με αυτό.
0: Νομίζω ότι για να ξεφύγουμε από το σκοτάδι θα πρέπει να κάνουμε πάρα πολύ προσωπική δουλειά. Και σίγουρα δεν θα βγούμε στο ξέφωτο, απλώς θα αραιώσουμε λιγάκι το βαθύ μαύρο. Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί πια η ζωή μας, η καθημερινότητά μας, οι υποχρεώσεις μας, για να φτάσουμε σε επίπεδο φωτός ή δεν θα πρέπει να έχουμε απόλυτη συνείδηση του τι συμβαίνει γύρω μας ή θα πρέπει να κρίνουμε συνειδητά τα μάτια μας. Διαφορετικά υπάρχει τόσο σκοτάδι και τόσο πόνος τριγύρω που είναι αναπόφευκτο να μην σε επηρεάσει.
1: Αχ, μάλιστα. Θα κλείσουμε αισιόδοξα, τι λες?
0: Εννοείται.
1: Ας κλείσουμε αισιόδοξα.
0: Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι εξυπακούεται ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να βρει τις διεξόδους του, αλλά να πω ένα μήνυμα πίσω από όλο αυτό. Για να μπορέσουμε να αλλάξουμε πραγματικά και τον εαυτό μας και τους γύρω μας, πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι μαζί σαν μια γροθιά. Και νομίζω ότι αν το βάλουμε κοινό στόχο αυτό όλοι μας, η επόμενη μέρα θα είναι ένα θαύμα. Ένα θαύμα. Αρκεί να το θελήσουμε όλοι. Και να το θελήσουμε ουσιαστικά.
1: Θα το θελήσουμε. Έτσι. Βάζω εγώ το πρώτο θεμέλιο να το θελήσουμε.
0: Ωραία. Ξεκινάμε από εδώ και πάει παρακάτω αυτό.
1: Ξεκινάμε από εδώ λοιπόν. Ευχαριστούμε τον Σπύρο Κακατσάκη. Ευχόμαστε καλή επιτυχία, καλή διαδρομή στο βιβλίο σου. Καλή επιτυχία στο θεατρικό. Τι να πω τώρα, είναι και τόσα πολλά. Καλή επιτυχία στη σπάνια κατηγορία αυτή που κάνεις, της νομικής, του καθηγητή, στα παιδιά που είσαι εκεί στη νομική και τους λες τα διάφορα που τους λες, δεν ξέρω πες τα εσύ, στη λογοτεχνική σου ένταση, στο συνέστημά σου, στην πραγματικότητα και στη μυθοπλασία σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ανακρίνοντας
1: το σκοτάδι, ανακρίνομαι τον Σπύρο Κακατσάκη και έρχεται να επιβεβαιώσει αυτή τη διαδρομή προκαλώντας τον αναγνώστη σε ένα ταξίδι αγωνίας, αλήθειας και εσωτερικής αναμέτρησης. Όσοι δεν είστε στη Θεσσαλονίκη στην έκθεση βιβλίου, θα το βρούμε ηλεκτρονικά και από τον εκδοτικό σου, Σπύρο, ή γενικά θα είναι στα βιβλιοπωλεία?
0: Θα κυκλοφορήσει κανονικά σε τα βιβλιοπωλεία όλης της χώρας. Οπότε όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να ανατρέξει το βιβλιοπωλείο της γειτονιάς του και να το αναζητήσει.
1: Τέλεια. Και μην ξεχνάτε, κάθε σκοτάδι ζητά τη δική του ανάκριση. Σπύρος Κακατσάκης, ανακρίνοντας το σκοτάδι. Φιλιά πολλά, ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστώ πολύ εγώ.
1: Καλό
0: καλή συνέχεια.
1: Βράδυ. Γεια.
0: Επίσης, καλό βράδυ. Γεια χαρά.
1: Γεια.

0: Και όπως προαναγγείλαμε, περνάμε στην επόμενη καλεσμένη που έχει άμεση σχέση με τον Σπύρο Κακατσάκη που είχαμε πριν στην τηλεφωνική μας σύνδεση. Θα μιλήσουμε τώρα με την ηθοποιό του Πολυάμορου, τη Μαριλένα Ρούσου, να μας εξηγήσει λίγα πράγματα παραπάνω. Τι είναι αυτό το Πολυάμορος που το συζητάμε πολύ? Και εγώ έμαθα τώρα πρόσφατα, σήμερα δηλαδή, πριν λίγο, τι ακριβώς σημαίνει η λέξη Πολυάμορος. Δεν το ήξερα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι αν κάτσουμε και αναλύσουμε τις λέξεις με βάση την ελληνική γλώσσα, τα αρχαία μας, τα λατινικά μας, όλες οι λέξεις προέρχονται από μας. Η βάση τους είναι ελληνική. Ή τουλάχιστον οι περισσότερες, δεν το πάω τόσο εγωιστικά. Για να μιλήσουμε με τον Μαριλένα, να δω τι θα μας πει.
1: Παρακαλώ.
0: Τι κάνετε, πώς είστε, καλησπέρα.
1: Καλημέρα σας, κυρία Άτζη.
0: Καλησπέρα, κυρία Μαριλένα, τι κάνετε, είστε καλά?
1: Ναι, είμαι καλά, Άτζη, εσύ?
0: Σας μεταφέρω τηλεφωνικά φιλιά από το κύριο Κακατσάκη, το Σπύρο Κακατσάκη, γιατί τον είχα καλεσμένο πριν από σένα, να πεις.
1: Α, δεν είναι μαζί μας, εντάξει, οκ.
0: Όχι, τι να είναι μαζί μας.
1: Ναι, οκ.
0: Όχι, νόμιζες ότι τον έχω, όχι. Ήταν καλεσμένος πριν από σένα. Μας είπε για το βιβλίο του. Κλείσαμε και μία πρόταση για το Πολυάμορους και είπα να μην πει τίποτα, γιατί εκείνος δεν ήξερε ότι είσαι καλεσμένη. Εσύ το ήξερες ότι εκείνος είναι καλεσμένος?
1: Εγώ το ήξερα, του το κρατούσα.
0: Και το ξέρω. Δεν θα βγείτε αέρα μαζί. Δεν θα βγείτε αέρα μαζί, δεν πειράζει. Αλλά μας έχει εντριγκάρει τόσο πολύ, γιατί του έκανα μία ερώτηση. Του λέω, εσύ θα πεις μόνο τι σημαίνει το Πολυάμορους και όλα τα άλλα θα τα πει το κορίτσι μας, η Μαριλένα μας. Και μας ξεκίνησε είπες, και μας έχει ιντριγκάρει. Πολύ συντροφικότητα, το αναλύσαμε και όλα. Είπαμε το πολύ είναι το πολύ το ελληνικό και το άμορς είναι από το αμούρ, που είναι ο έρωτας, η αγάπη. Και του είπα παράδειγμα τη Βουγιουκλάκη στο Μοντέρνα Σταχτοπούτα που έλεγε η άλλη κοπέλα να βάλεις το αμούρ του Καρόλου. Το άρωμα του αμούρ του Καρόλου. Και τώρα
1: ναι,
0: λοιπόν σε ξεκινάω από τα βαθιά.
1: Λες.
0: Σε ξεκινά από τα πολύ βαθιά.
1: Α,
0: πες
1: πολύ
0: μου την αλήθεια.
1: Κιόλας.
0: Πολύ. Κατάδυση θα κάνεις. Πες μου την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Όταν διάβασες το έργο, τι ήταν το πρώτο που σκέφτηκες?
1: Τι ήταν το πρώτο, Καταρχάς, κοίταξε να δεις. Εγώ έπρεπε να ψάξω τι είναι το Πολυάμορους, γιατί λέω, παιδιά,
0: κανείς δεν το ξέρει. Μην νομίζεις, και εγώ τώρα το έμαθα. Στον προηγούμενο
1: όχι,
0: καλεσμένο,
1: δεν είναι
0: στον
1: ότι
0: κύριο
1: κανείς
0: Κακατσάκη.
1: Δεν το ξέρει. Δεν είναι ότι κανείς δεν το ξέρει. Σε πληροφορώ ότι έχω ρωτήσει μεγάλους ανθρώπους και το ήξεραν. Και μου έκανε τρελή εντύπωση. Ενώ σε νέες ηλικίες πιο σπάνια να σου πούν τι είναι αυτό, ας πούμε. Πιο σπάνια να το ξέρουν.
0: Οι νέοι τα ξέρουν αυτά, μην νομίζεις. Μεγαλώσαμε.
1: Ναι, okay, αλλά νομίζω ότι πιο πολύ το ξέρουν οι μεγαλύτεροι άνθρωποι. Μάλλον,
0: αλήθεια.
1: Εντάξει,
0: λόγω του αναλύουν τα λατινικά και τα...
1: Δεν είναι σωστό το δείγμα. Μάλλον πήρα από ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ έτσι... Έχουν ζήσει πράγματα στη ζωή τους. Είναι ανοιχτοί. Μάλλον γι' αυτό.
0: Έχεις ζήσει η Νορβηγία εσύ πολύ?
1: Όχι εγώ. Αυτοί οι άνθρωποι που ρώτησα. Ναι, ο Θεοσπύρος, ναι, έτσι το έχει αυτό, να ιντριγκάρει τον κόσμο. Έτσι και με τα βιβλία του και σαν άνθρωπος.
0: Να μου είπε ένα κάρο πράγματα, παιδί μου, εδώ. Είναι χταπόδιο άνθρωπος.
1: Έτσι,
0: κάνει πάρα πολλά.
1: Ναι. Και έχει και εμπειρία, έτσι. Ενώ με μένα να είστε πολύ καλοί. Που δεν την έχω.
0: Άρα λοιπόν κάτσε να δούμε τώρα, να αναλύσουμε λίγο το έργο. Η ηρωίδα σου βρίσκεται σε ένα σημείο κρίσης μέσα σε μια σχέση? Ή
1: έτσι,
0: δεν το γνωρίζει?
1: Ναι.
0: Α, υπάρχει και το γνωρίζει. Κάτι κάνει θόρυβο.
1: Όχι, βέβαια. Και νομίζω αυτό. Κάνω
0: κάτι
1: θόρυβο.
0: Κάνεις θόρυβο. Ναι, κάνεις κάτι, γράφεις, υπολογιστή, κάτι.
1: Τώρα είναι οκ. Okay. Κοίταξε,
0: ναι,
1: έχω
0: ναι,
1: και απ' έξω θόρυβο.
0: Όχι, απ' έξω. Ακούγεται σαν να γράφεις υπολογιστή και...
1: Okay, οκ, το αφήνω τώρα.
0: Ωραία.
1: Αφήνω.
0: Ωραία. Για πες λοιπόν.
1: Λοιπόν, όχι, αυτή και το ξέρει και νομίζω αυτή κάνει τις κινήσεις για να βγουν από αυτό το τέλμα που έχουν βυθιστεί. Αυτή κάνει. Ναι, σαν, ξέρω εγώ, ως η γυναίκα της σχέσης, ως η πιο όρημη, έτσι την έχω δει λίγο αυτή.
0: Ο συγγραφέας τι λέει, πώς το εξηγεί? Ο συγγραφέας πώς το εξηγεί?
1: Κοίτα, εγώ σου λέω το έργο. Με το συγγραφέα δεν έχω μιλήσει για να σου πω ότι που τοποθετείτε και, τι, και πώς τοποθετείτε πάνω σε αυτό. Αλλά εγώ νομίζω ότι η ηρωίδα μου κάνει τις ενέργειες για να, για να βρεθούν, για να βγουν στο φως. Γιατί είναι στο σκοτάδι τώρα με τον σύζυγο.
0: Μάλιστα, τι νομίζεις τώρα? Φταίνε και οι δύο, φαντάζομαι. Γιατί σε ένα ζευγάρι φταίνε και οι δύο. Εσύ που, έχεις, που ξέρεις τώρα το έργο, φταίνε και οι δύο, ή απλώς της αρέσει λίγο να έχει περισσότερους συντρόφους από έναν και το ρίχνει κάπως έτσι? Εγώ δεν το έχω δει το έργο, απλά
1: ξέρεις τι, δεν θέλω να πέσω. Μάλλον, πώς το λένε, ανησυχώ μήπως πω πράγματα και προδώσω το, το
0: Α,
1: έργο.
0: Όχι, δεν θέλουμε, δεν θέλουμε να το προδώσω για να έρθουμε να το δούμε. Μετά, εγώ ακριβώς. Να μου πούνε ένα έργο, μετά δεν έχω όρεξη να το δω. Θέλω να μην ξέρω τίποτα.
1: Εντάξει,
0: άρα
1: δεν
0: θα,
1: είναι
0: σε πάω, θα σε πάω αλλιώς, ρε παιδί μου, περίμενε. Το πάμε διαφορετικά. Πιστεύεις ότι οι σύγχρονες σχέσεις αλλάζουν ουσιαστικά ή αλλάζουν μόνο οι όροι? Δηλαδή οι σχέσεις είναι ίδιες και αλλάζουμε, βρίσκουμε κάτι όρους περίεργους, όπως τώρα είναι το πολυάμορους.
1: Ναι, ναι, πολύ, πολύ δύσκολη ερώτηση, γιατί κοίταξε να δεις. Εγώ πιστεύω ότι αλλάζουν οι άνθρωποι. Μάλλον έχουν περισσότερες προσλαμβάνουσες και εμπειρίες μέσα στα χρόνια.
0: Νομίζω ότι αλλάζουν οι άνθρωποι και όχι οι όροι, ότι είναι ίδια τα πράγματα και απλά εμείς
1: καλά,
0: τα βαθύνουμε διαφορετικά.
1: Και τα πράγματα αλλάζουν, εννοείται. Απλά πιστεύω ότι όταν, να σε πάω στη σχέση, όταν θέλεις να είσαι με κάποιον άνθρωπο, όταν έχεις δουλέψει μάλλον με τον ίδιο σου τον εαυτό και είσαι, πώς το λένε, έχεις βάλει τις βάσεις, τα όρια σου και όλα αυτά, ξέρεις τι θέλεις και οπότε πορεύεσαι. Τώρα οτιδήποτε καινούριο, δεν ξέρω, νομίζω ότι πρέπει να είσαι ανοιχτός, αλλά αν δεν το θέλεις για σένα, το αφήνεις να υπάρχει ως κάτι νέο. Δεν το απορρίπτεις.
0: Δεν το απορρίπτεις, γιατί έχουμε και φίλους, δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτή τη ζωή. Κάτι
1: ακριβώς.
0: Δεν κάνεις εσένα, θα
1: κάνεις
0: το βρει κάποιος
1: άλλος.
0: Ακριβώς, έτσι.
1: Ενώ πιο
0: παλιά, το σκουπίδι
1: νομίζω,
0: το δικό μου είναι διαμάντι για σένα και το
1: ανάποδο. Έτσι, έτσι. Και νομίζω πιο παλιά δεν ήταν ανοιχτή σε κάτι τέτοιο. Σε κάτι νέο. Έτσι.
0: Κατάλαβα πώς το λες, ναι, γιατί ήταν άλλα τα χρόνια, είχαμε ανάγκη, το σύζυγο δεν δούλευε, η γυναίκα ήταν στο σπίτι, μεγάλωνε παιδιά.
1: Ναι,
0: οπότε,
1: αν το πάμε έτσι, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, αν το πάμε τόσο παλιά. Εγώ είμαι πιο παλιά από σένα γι' αυτό.
1: Πάντως, εντάξει, είναι, δεν ξέρω αν εσύ τώρα το βλέπεις στις μέρες μας, πολύ μοναξιά. Πολύ μοναξιά και
0: το βλέπω, φόβος. Το βλέπω.
1: Έτσι.
0: Το βλέπω.
1: Και προσπαθούμε να πιαστούμε από το οτιδήποτε. Δεν ξέρω, τώρα δεν θέλω να πω ότι αυτά τα καινούργια πόσα, ας πούμε, και πόσα θα βγουν και τι θα ζήσουμε και πώς θα το διαχειριστούμε και όλα αυτά. Όχι, εντάξει, okay, όποιος το μπορεί, καλώς και το κάνει.
0: Σωστό, σωστό και αυτό. Να περνάει καλά ο κόσμος, να είναι ευτυχισμένος, γιατί είναι δύσκολες καταστάσεις, μικρή ζωή.
1: Να περνάει
0: αυτά.
1: Καλά, μωρέ, αλλά να υπάρχει και μια ποιότητα, λέω εγώ.
0: Συμφωνώ και εγώ μαζί σου, και εγώ με τις παλιές σχολές. Αλλά εντάξει.
1: Ναι.
0: Να είναι καλά, εγώ αυτό λέω. Να είναι ο καθένας καλά και ευτυχισμένος, όπως πορεύεται. Και άμα είναι έξω από την πόρτα μας, τι μας πολύ νοιάζει.
1: Και πώς να το μην λένε, ενοχλεί τον άλλον, έτσι.
0: Αυτό, μην... αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Να σε ρωτήσω τώρα, πόσο δύσκολο είναι να αποδώσεις κομικά κάτι τόσο υπαρξιακό όσο η φθορά μιας σχέσης.
1: Σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά και πολύ συναρπαστικό, έτσι. Ψάχνεις να κατανοήσεις το χαρακτήρα. Αν έχεις βιώσει βέβαια παρόμοιες καταστάσεις στη ζωή σου, θα έχεις πιο φυσικότητα στο ρόλο. Είσαι πιο άμεση. Σίγουρα όμως εννοείται η δουλειά μας θέλει βαθιά εξάσκηση και δουλειά, έτσι.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να είσαι, να βρεις την ισορροπία, να αποφύγεις την υπερβολή. Νομίζω αυτό προσπαθούν όλοι οι ηθοποιοί, δεν ξέρω κατά πόσο το καταφέρνουμε.
0: Εντάξει, εγώ είμαι σίγουρη ότι θα τα καταφέρετε πάρα πολύ καλά. Τι ρόλο παίζει επικοινωνία σε μια σχέση, δηλαδή πόσο βρισκόμαστε με τον σύντροφό μας, πόσο μιλάμε με τον σύντροφό μας, γιατί βλέπεις ότι μπορεί να δεις ζευγάρι σε εστιατόριο και να μην ανταλλάξουν κουβέντα, να είναι στο κινητό τους.
1: Παιδί μου, να... το βλέπω αυτό πάρα πολύ συχνά και με θλίβει. Δηλαδή βγαίνουν μαζί και γυρίζουν λίγο έτσι πλάτη και ασχολούνται και οι δύο με το κινητό.
0: Ναι.
1: Γιατί το κάνουν αυτό. Δεν ξέρω, η μία μου έτσι εξήγηση είναι βαριούνται να ανοιχτούν, κρύβουν την αλήθεια τους, τους έχει φθείρει, είναι κουρασμένοι από την καθημερινότητα. Όμως μια σχέση θέλει διαρκής πάλι και δουλειά, έτσι. Όλες οι σχέσεις, όχι μόνο οι ερωτικές.
0: Ναι.
1: Πάντα πιστεύω ότι δεν πρέπει να επαναπαυτούμε και πρέπει να δουλεύουμε μια σχέση. Εγώ πιστεύω ότι αν είσαι καλά με τον εαυτό σου, αν είσαι ανοιχτός, αν έχεις μάθει να λες την αλήθεια σου χωρίς να φοβάσαι, είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Έτσι πιστεύω.
0: Ναι, και εγώ συμφωνώ σε αυτό. Γιατί εντάξει, άμα κρύβεις πράγματα κάτω από το χαλί, κάποια στιγμή δεν θα μπορείς να το πατήσεις αυτό το χαλί.
1: Εσένα τον ίδιο δεν βοηθάει και χαλάει και τραβάει πίσω. Ναι. Πόσο μάλλον να είσαι ανοιχτός στη σχέση, αν δεν είσαι ανοιχτός με τον εαυτό σου.
0: Έτσι, σωστά. Τι πιστεύεις ότι θα πάρει ο θεατής από αυτή την παράσταση ή τι θα ήθελες εσύ να πάρει από αυτή την παράσταση?
1: Καταρχάς θα γελάσει πολύ, που το έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη, εντάξει, όλοι το λέμε στις μέρες μας, πόσο θέλουμε να δούμε κάτι να γελάσουμε, έτσι. Αν δεν ταυτιστεί με τη μορφή της σχέσης, έτσι, που έχουν αυτοί οι δύο, σίγουρα θα, αν είναι μέσα σε μια σχέση χρόνια, θα αναγνωρίσει την ανάγκη για επικοινωνία, το φόβο ότι υπάρχει φθορά στη σχέση, την απόσταση. Αλλά πιστεύω ότι θα γελάσει πολύ.
0: Είμαι σίγουρη ότι θα γελάσει πολύ. Αλλά πιστεύω ότι θα πάρει και πράγματα, γιατί από ό,τι είδα η γραφή του Σπύρου Κακατσάκη είναι πάρα πολύ βατή.
1: Και θα... είναι πολύ στο σήμερα, πολύ ανθρώπινη, πολύ, ναι.
0: Πατάει πολύ, ναι. Οπότε σίγουρα θα πάρει πράγματα. Πες μου τώρα λίγα λόγια για την παράσταση με την έννοια. Ποιοι παίζετε, πότε ξεκινάτε, πού παίζετε.
1: Λοιπόν,
0: για να ακούσουν οι ακροατές, να έρθουν να σας δω.
1: Ξεκινάμε στο θέατρο Αλκμίνη. Ναι, στα Πετράλωνα, 9 Μαΐου,
0: Σάββατο 9 Μαΐου, ωραία,
1: ναι.
0: Καλή επιτυχία καταρχάς.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάθε Σάββατο θα πάω 9.30 και Κυριακή 6 και 4. Είμαι με τον Μαμόλη τον Πατέο.
0: Δίνετε και αυτή την εναλλακτική για τους μεγαλύτερους ανθρώπους που δεν θέλουν να βγαίνουν βράδυ.
1: Οπότε, ναι, είναι μια πολύ 6. Ωραία ιδέα να πας να δεις μια κομμωδία, ας πούμε, και μετά
0: πάρα πολύ, και ωραία μέρα, η Κυριακή είναι ωραία, ακριβώς. Οπότε είσαι εσύ και ο Μανώλης ο Βαζέος.
1: Ο Μανώλης ο Βαζέος.
0: Επισκηνής.
1: Ναι, ένα φανταστικό πλάσμα και επισκηνής.
0: Ναι, τυχαίνει και το γνωρίζω, οπότε συμφωνώ μαζί σου.
1: Ναι, πάρα
0: Άρα,
1: πολύ
0: λοιπόν,
1: χαίρομαι που συνεργάζομαι.
0: Ξεκινάμε ότι το έχει γράψει ο Σπύρος
1: ο
0: Καρατσάκης.
1: Μας.
0: Έτσι. Παίζεις εσύ η Μαριλένα Ρούσου και
1: η
0: ο Μανώλης Βαζέος.
1: Έτσι. Σκηνοθετεί.
0: Κάθε Σάββατο. Α, ναι, ποιο πες το σκηνοθέτη.
1: Σκηνοθετεί μια άλλη έτσι τεράστια μορφή για μένα, ο Ηλίας ο Κούτλας.
0: Ο Ηλίας ο Κούτλας, σωστά, βεβαίως και για μένα. Και παίζετε κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή. Κυριακή 6 και 4, Σάββατο 9.
1: 9
0: Καλά, τα πάω. 9.30,
1: Σάββατο
0: ωραία.
1: 9.30, ναι.
0: Ωραία, στο θέατρο Αλκμίνη που
1: στο
0: είναι Αλκμίνης 8-12 στα Πετρόλαινα, πολύ κεντρικό θέατρο και πολύ καλή πόρτα θέατρου.
1: Πολύ καλή πόρτα, έτσι νομίζω κι εγώ. Τι άλλο να σου πω για την παράσταση,
0: άλλο,
1: ότι πρέπει να έρθουμε
0: θα έρθουν
1: να
0: όλοι, θα έρθουν όλοι να τη
1: να γελάσουμε όλοι μαζί.
0: Όλοι, έτσι ακριβώς. Θα δούμε αυτό το πολυάμορο τελικά τι είναι και πώς είναι.
1: Και αυτοί
0: έχω
1: που το
0: μεγάλη
1: ξέρουν,
0: περίοδια. Ναι.
1: Και αυτοί
0: ναι,
1: που ξέρουν
0: πες.
1: Τον όρο θα
0: ναι.
1: έρθουν να τη δουν. Και αυτοί που δεν ξέρουν θα έρθουν να μάθουν τι είναι.
0: Να το μάθουν. Βέβαια, εννοείται.
1: Έτσι.
0: Εννοείται, εννοείται. Τι άλλα σχέδια έχεις, ποια είναι τα πλάνα σου, καλοκαίρι θα κάνεις κάτι, θα παίξεις πουθενά, θα πας στις διακοπές, ποια
1: θα
0: είναι τα
1: πάω
0: πλάνα
1: διακοπές,
0: σου.
1: Θα πάω διακοπές.
0: Πού θα πας, έχεις αποφασίσει.
1: Δεν έχω αποφασίσει, αλλά προτιμώ να επιλέγω νησί. Τώρα, εντάξει, αν με βγάλει και σε
0: νησί,
1: στεριά.
0: Νησί, συμφωνώ, νησί, όχι το καλοκαίρι θέλει νησί. Και δεν
1: εγώ
0: θέλει
1: είμαι των
0: 15
1: Κυκλάδων,
0: Αυγούστου.
1: Αλλά τι προφέρεις.
0: Πού το λες τώρα. Λέω, δεν θέλει 15 Αυγούστου. 15 Αυγούστου είναι ωραία η Αθήνα. Όπου και να πας 15 Αυγούστου.
1: Έχω
0: είναι
1: μείνει
0: λίγο
1: αυτή την περίοδο στην Αθήνα και είναι πανέμορφη.
0: Ναι, και εγώ έχω μείνει και είναι
1: την
0: πανέμορφη. Θα
1: προτιμώ.
0: Σας συμφωνήσω. Κι εγώ.
1: Mm-hmm.
0: Και αν έρθετε Κυκλάδες, εμείς με χαρά να μας έρθετε. Εμείς είμαστε
1: στην ωραία μας Σύρο, ε.
0: Στη Σύρο, ναι. Οπότε αν έρθετε από εδώ, θα κανονίσουμε αν πίνεις τσίπουρα, τσίπουρα, αν τρως τσιπούρα, τσιπούρα.
1: Αυτά τα δύο δεν μπορούν να συνδυαστούν. Μια χαρά
0: βέβαια,
1: συνδυάζονται.
0: Εννοείται. Και τα δύο, και τα δύο. Έτσι. Με έναν τόνο διαφορά, σιγά.
1: Ήμουνα το Σεπτέμβριο στη Σύρο.
0: Αλήθεια. Τι
1: τρεις
0: έκανες,
1: μέρες,
0: διακοπές.
1: Ναι. Πήγα σε μια καλή φίλη να δω.
0: Ναι.
1: Και έτσι γυρίσαμε λίγο. Πολύ όμορφο νησί. Και θέλω να κάνω και διακοπές εκεί, καλοκαίρι.
0: Μα έρθες με μεγάλη χαρά. Ξέρεις ότι το επιθετό σου εδώ είναι το 1 τρίτο των κατοίκων.
1: Ναι, καλέ, αφού όλοι με ρωτάνε, από τη Σύρο είσαι.
0: Από τη Σύρο.
1: Εγώ αρχίζω να λέω, όχι.
0: Από πού
1: κρατάω
0: είσαι,
1: από προπροπάπου, κρατάω από πάρο. Αλλά εντάξει, ο πατέρας είναι Αθήνα. Δυστυχώς,
0: ναι.
1: Δεν έχουμε χωριό, δεν έχουμε κάποιο νησί.
0: Δεν πειράζει.
1: Ναι.
0: Και εμείς δεν έχουμε κάτι στην Αθήνα, οπότε κατάλαβες. Μπορεί να έχουμε εδώ, αλλά δεν έχουμε στην Αθήνα. Γιατί
1: ναι,
0: η Αθήνα
1: όχι,
0: είναι πιο χρήσιμη από την άποψη ότι δεν μπορείς να την αποφύγεις. Εμείς ειδικά εδώ στα νησιά, εγώ ήθελα ενδοκρινολόγο, δεν έχουμε ενδοκρινολόγο στο νοσοκομείο εδώ στη Σύρο, έπρεπε να ανέβω Αθήνα. Θέλω να σου πω ότι η
1: ναι.
0: Αθήνα είναι το μάστο, όποιος έχει κάτι εκεί.
1: Και είναι και το
0: μάστο
1: και το θέατρο, παιδιά, που μας
0: αυτό,
1: αφορά.
0: Εσύ ειδικά, ακριβώς. Καλά, το θέατρο δεν μου λείπει στη Σύρο, δεν μπορώ να σου πω. Έχουμε συνέχεια παραστάσεις.
1: Α,
0: και
1: πολύ ωραίο.
0: Όχι σήμερα, αύριο. Αύριο θα πάω να δω πάλι παράσταση.
1: Πολύ
0: και ένα έργο που
1: ευχαριστώ.
0: Κατατέχει το έχει γράψει φίλη μου και το είδα στην Αθήνα μαζί της. Και τώρα θα το δω και εδώ ξανά. Για να ενισχύσουμε τους τοπικούς ερασιτεχνικούς. Εμείς εδώ έχουμε
1: φίλη
0: πάρα
1: σου,
0: πολλούς.
1: Συγγραφέας.
0: Συγγραφέας, ναι.
1: Ναι.
0: Η Βίλη.
1: Ποια παράσταση.
0: Η Βίλη, Βίλη. Τις Μαγειρικές που έπαιζε το χειμώνα στο ημέρας. Στο θέατρο ημέρας.
1: Okay, κάτι, ναι. Ναι, κάποτε κάτι μου λέει, το έχω ακούσει νομίζω.
0: Ναι. Και εδώ το θέατρο είναι ανοιχτό όλο το χρόνο. Εκτός κάποιες μέρες που κλείνει το Νοέμβρη για επισκευή, το θέατρο Απόλλων εννοώ στη Σύρο. Είναι
1: ναι.
0: συνέχεια γεμάτο, αφού θέλουν να κάνουν παραγωγές και δεν βρίσκουν να κάνουν τις παραγωγές.
1: Πήγαμε και είδαμε συναυλία τζάζ εκεί. Πόσο μαγικά.
0: Α, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Mm,
1: ήταν πολύ όμορφα.
0: Ναι,
1: το,
0: και έτσι
1: το,
0: που λες.
1: Η μικρογραφία της
0: Σκάλας του Μιλάνου.
1: Ναι, μπράβο.
0: Και Έτσι, αύριο θα δω υψηλή μαγειρική.
1: Να τα, ωραία. Είσαι στη
0: Ναι.
1: μαγειρική, έτσι, την έχεις, το
0: Την
1: κατέχεις το
0: έχω τη
1: σπορ.
0: μαγειρική, την έχω. Αλλά αυτό είναι
1: Ναι.
0: τώρα, δεν είναι ακριβώς για την κουζίνα. Είναι υψηλή μαγειρική στο σχέσεων. Αυτός είναι ο τίτλος.
1: Okay. Να το κι αυτό.
0: Και είναι,
1: Πάλι
0: ξέρεις,
1: οι
0: λίγο
1: σχέσεις.
0: διαφορετικό.
1: Μα
0: Να
1: είναι
0: το
1: πάρα πολύ.
0: δεις και να το διαβάσεις, αν δεν το έχεις διαβάσει. Είναι πολύ ωραίο βιβλίο. Η Βίλη λέγεται Σωτηροπούλου στο επίθετο. Και
1: Okay.
0: είναι πολύ ωραίο έργο. Πιστεύω να αρέσει και στους Συριανούς θα το δουν.
1: Να
0: Όπως
1: πάει
0: θα
1: καλά,
0: αρέσει και το
1: εύχομαι.
0: Πολυάμορους
1: Να πάει
0: όμως.
1: καλά, εύχομαι, και οι φίλοι σου και εμείς με το Πολυάμορους. Έτσι νομίζω
0: Φίλε
1: κι
0: μου, δεν
1: εγώ, θα
0: ξέρω
1: τους
0: τώρα τι
1: αρέσει.
0: σχέση έχει με αυτό, γιατί το ανεβάζει ερασιτεχνικό θείασος. Οπότε δεν ξέρω τι σχέση έχει, που το βρήκαν τα παιδιά, πώς, δεν ξέρω, θέλω να τη ρωτήσω, δεν την έχω πάρει, να τους πω ότι θα πάω να δω το έργο πάλι.
1: Συνήθως αυτά γίνονται, κάποιος το βλέπει, τον ιντρικάρει, το
0: Αγοράζει
1: προτείνει στην ομάδα.
0: δικαιώματα,
1: Ναι,
0: τέτοια,
1: και
0: κάπως
1: το,
0: έτσι.
1: ναι. Και το ανεβάζει.
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Εδώ έχει, σου λέω, έχει πολλά, πολλούς συλλόγους, έχει πολλά φεστιβάλ. Να κανονίσετε, να δηλώσετε, να φέρετε και το Πολυάμορους,
1: Θα
0: γιατί
1: είναι πολύ
0: θα
1: ωραίο.
0: είναι, ναι.
1: Ήταν η πρώτη μου σκέψη που μου είπες για τη Σύρο, να σου πω την αλήθεια.
0: Αλήθεια. Ωραία, να το καταθέσετε σαν πρόταση, γιατί εδώ πάνε μέσω πολιτισμού και
1: Ναι.
0: μπορώ και εγώ να σας βοηθήσω σε αυτό, δηλαδή να μου πείτε τι, πώς, πού, όλα αυτά. Καταθέτεις την πρόταση και σου απαντάνε αν το εγκρίνανε, τι, πώς, πού, για ποιο θέατρο, γιατί αν είναι καλοκαίρι, συνήθως δεν παίζουμε στο Απόλλων γιατί είναι πολύ ζεστό. Ξέρεις, με τα βελούδα του, με
1: Ναι,
0: τα...
1: ναι, ναι,
0: Έχει
1: ναι,
0: βέβαια
1: ναι.
0: εκτεντήσεων, αλλά τα θεατρικά τα πάμε συνήθως, το Τσιροπινά είναι ένας χώρος ανοιχτός και οι
1: Ω, δεν το
0: περισσότεροι
1: ξέρω
0: πάνε
1: αυτό.
0: εκεί.
1: Okay.
0: Α, είναι το άλλο μας. Αυτό είναι το δημαρχείο που έχουμε στα χωριά, έχουμε ένα άλλο δημαρχείο στην Ποσειδονία, η Ντελαγκράτσια.
1: Oh,
0: Ναι,
1: okay.
0: από το Μαμακάρι που μας λέει όλα τα χωριά και έτσι μας έχουν
1: Ναι.
0: μάθει, από τη
1: Ναι.
0: Φραγκοσεριανή. Και είναι ένας
1: Έτσι.
0: υπέροχος χώρος, εξωτερικός, που εκεί κάνουμε τις συναυλίες όταν είναι κάτι δηλαδή που θέλει 1.000 άτομα, 1.100, 1.200, επειδή το θέατρο χωράει 330 άτομα. Δεν έχει πολύ μεγάλη χωρητικότητα. Πηγαίνουν εκεί, σε αυτό το χώρο που σου λέω, και είναι πολύ ωραίος.
1: Ναι. Ναι, εντάξει, είναι πολύ γοητευτικό αυτό που λες. Πολύ ωραίο θα ήταν.
0: Θα
1: Αλλά
0: το κάνουμε, αφού
1: θέλει.
0: τελειώσετε από το Αλκμίνι. Πόσες παραστάσεις θα κάνετε?
1: Τώρα θα κάνουμε λίγες. Είμαστε εκεί μέχρι 31 Μαΐου.
0: Άρα θα παίζετε
1: Γιατί.
0: λοιπόν ουσιαστικά όλο το Μάιο από τις 9-10 του μηνός μέχρι τέλος.
1: Ναι,
0: Πόσες
1: μέχρι
0: παραστάσεις
1: τέλους.
0: βγουν? Και αυτό το κάνετε για να δείτε αν πάει καλά, για να συνεχίσει του χρόνου.
1: Και άμα πάει καλά, θα συνεχίσουμε και του χρόνου. Και το θέλει ο
0: Μπράβο.
1: κόσμος, που
0: Μπράβο,
1: εγώ
0: μπράβο.
1: πιστεύω θα το
0: Νομίζω έτσι.
1: θέλει,
0: Και εγώ
1: θα
0: έτσι
1: συνεχίσουμε και του
0: πιστεύω.
1: χρόνου.
0: Πολύ καλή
1: Ναι.
0: επιτυχία εύχομαι. Να
1: Πάσε καλά,
0: σκίσετε.
1: Τζιν.
0: Εγώ μόλις
1: Ευχαριστώ
0: ανέβω θα
1: πάρα
0: έρθω να
1: πολύ.
0: σας δω.
1: Εννοείται, σε
0: Και
1: περιμένω με
0: εννοείται, δεν το
1: μεγάλη χαρά.
0: συζητώ. Το περιμένω πώς και πώς. Και να το ευχαριστηθείτε. Αυτό μας
1: Έτσι,
0: νοιάζει πολύ.
1: αυτό επιδιώκουμε, να το ευχαριστηθούμε για να
0: Εσύ,
1: το
0: επειδή
1: ευχαριστηθεί και
0: ξέρω
1: ο
0: ότι
1: κόσμος.
0: κάνεις αυτό, κάνεις καλή παρέα με τον Μανώλη, οπότε θα κάνετε και καλό καμαρίνι που λέμε εμείς.
1: Έχουμε πάρα πολύ χημεία, λένε οι έξω που μας βλέπουν. Και
0: Γύρω-γύρω.
1: γύρω-γύρω, και νομίζω το
0: Εντάξει.
1: νιώθουμε κι εμείς αυτό.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Ναι, που είναι πολύ
0: Τα
1: σημαντικό.
0: καλύτερα λοιπόν εύχομαι και για την
1: Ευχαριστώ
0: παράσταση και για τις
1: πάρα πολύ.
0: διακοπές σου.
1: Έτσι, και
0: Πολυάμορους
1: εσύ.
0: λοιπόν
1: Και εσύ
0: στο
1: να είσαι
0: θέατρο
1: καλά.
0: Αλκμίνη.
1: Πολυάμορος, ναι.
0: Πολυάμορος ήταν η Μαριλένα Ρούσου. Την ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ.
0: Και καλή επιτυχία. Φιλάκια πολλά. Καλό
1: Φιλάκια
0: βράδυ,
1: πολλά, Τζιν
0: Μαριλένα
1: μου.
0: μου.
1: Να σε
0: Γεια,
1: καλά. Γεια
0: γεια.
1: σου.
0: Μην χάσετε το Πολυάμορους. Ακούσατε και το Σπύρο Κακατσάκη πριν. Ακούσατε και τη Μαριλένα Ρούσου τώρα. Ελάτε όλοι στο θέατρο Αλκμίνη. Ξεκινάει Σάββατο 9 Μαΐου στις 9.30 το βράδυ και Κυριακή για όσους δεν μπορούν τα βραδινά. Απογευματινή ώρα στις 6 το απόγευμα, 6 και 4. Μπείτε στο Μορ, δείτε το εισιτήριό σας. Είναι στο Μορ, Μαριλένα. Έκλεισε η Μαριλένα. Νομίζω στο Μορ θα είναι.

0: Ο επόμενος καλεσμένος μας είναι ο Δημήτρης Τσιάμης, σκηνοθέτης και ηθοποιός με ενεργή παρουσία στο σύγχρονο ελληνικό θέατρο. Η σκηνοθετική του προσέγγιση χαρακτηρίζεται από καθαρότητα, ρυθμό και έμφαση στο λόγο και στη σκηνική ενέργεια. Τώρα τον καλούμε για να μιλήσει για το έργο «Χλιμίντρισμα», που είναι το τελευταίο έργο του Μάριου Ποντίκα, που υπογράφει τη σκηνική ανάγνωση και τη σκηνοθεσία. Ένα ιδιαίτερο και απαιτητικό έργο, θα έλεγα. Ξεκινάει στο Μπάιος. Για λίγες παραστάσεις, είναι μόνο το μήνα Μάιο. Θα τον έχουμε σε λίγο στη γραμμή μας να μας πει περισσότερα πράγματα για αυτό το ιδιαίτερο έργο. Δημήτρης Τσιάμης, λοιπόν, με το έργο «Χλιμίντρισμα».
1: Χαίρετε.
0: Τσιάμη, καλησπέρα. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας, πώς είστε?
0: Καλά, εσείς πώς είστε? Όλα καλά?
1: Καλά.

0: Γενικά, το να επιλέξω ένα έργο μου παίρνει αρκετό καιρό έρευνας. Είμαι δηλαδή από τους σκηνοθέτες που έχουν μια βιβλιοθήκη έτοιμη με έργα τα οποία, ξέρετε, πολύ εύκολα θα πούνε φέτος θα κάνω αυτό, του χρόνου θα κάνω εκείνο, του παραχρόνου το άλλο. Γενικώς τα φυσικά έχω πολλές ιδέες και πολλές περιοχές που θέλω να διερευνήσω και όλες αυτές οι περιοχές αφορούν στις σχέσεις τελετουργίας και θεάτρου, αλλά κάθε φορά αφουγκράζομαι και τη δική μου ανάγκη, αφουγκράζομαι και τον παλμό, τον κοινωνικό παλμό, την κατάσταση, το πώς τρέχει παγκόσμια, οπότε με ενδιαφέρει να επιλέγω έργα τα οποία τοποθετούνται σε όλα αυτά τα επίπεδα, δηλαδή εξυπηρετούν όλες αυτές τις ανάγκες και τις καλλιτεχνικές μου και τις προσωπικές μου, αλλά και τις συλλογικές ανάγκες, έτσι. Το χλημίτρισμα βρέθηκε μπροστά μου μέσα σε αυτή την έρευνα δραματουργικών υλικών, για να το πω έτσι, κειμένων τα οποία θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τον καλλιτεχνικό μας δρόμο, και αμέσως κατάλαβα ότι πρόκειται για ένα υλικό το οποίο αποτελεί τεράστια πρόκληση και απαντάει σε πολλά από τα ζητούμενά μου και τις ανάγκες μου. Είναι ένα έργο το οποίο γράφτηκε μετά από 15ετή σιωπή, συγγραφική σιωπή. Ο Μάριος Ποντίκας σταμάτησε κάπου εκεί.
1: Κυρία Τσιάνη, μισό λεπτό να το επαναλάβετε, γιατί χαθήκατε για λίγο.
0: Ναι.
1: Οπότε να το ξαναπάμε αυτό.
0: Ωραία, ναι, φυσικά.
1: Στα 15 χρόνια είχαμε μείνει και ότι το έργο...
0: Ναι, ο Μάριος Ποντίκας κάπου εκεί το 1990 σταμάτησε να γράφει και για 15 περίπου χρόνια και επανήλθε με δύο κείμενα. Το χλημίτρισμα είναι το τελευταίο, τα οποία είναι πολύ διαφορετικά από την γραφή στην οποία μας είχε συνηθίσει, από την προηγούμενη του γραφή που ανήκει σε αυτό που θα λέγαμε κριτικό ρεαλισμό ευρύτερα. Εδώ ο Μάριος Ποντίκας έχει βουτήξει στα βάθη του μύθου, έχει ανασύρει από εκεί σύμβολα και μας καταθέτει ένα έργο πρόκληση σε πολλά επίπεδα, πρόκληση σε διανοητικό επίπεδο. Είναι ένα πολύ πυκνό φιλοσοφικό κείμενο το οποίο προβληματίζεται πάνω στον ίδιο τον ανθρώπινο λόγο και στο ανθρώπινο γένος. Και καταφέρνει και μας μιλάει ταυτόχρονα σε πάρα πολλά επίπεδα. Δεν είναι απλά μία κριτική του ανθρώπινου γένους. Είναι μία βαθιά ανασκόπηση της τραγικής του φύσης, θα έλεγα, και των αδιεξόδων στα οποία φτάνει ο ανθρώπινος λόγος, κυρίως συντηρώντας το μηχανισμό της ελπίδας. Δηλαδή, αυτό το κείμενο είναι εχμηρό απέναντι στους διαφωτισμούς, στην υπερβολική βεβαιότητα του ανθρώπινου πολιτισμού, στη βεβαιότητά του και την αξία που έδωσε στον ανθρώπινο λόγο, την ίδια στιγμή όμως αποκόβοντας τις σχέσεις του με το πιο ζωικό στοιχείο του. Δηλαδή, για να σας περιγράψω και να γίνω πιο σαφής σε αυτό που λέω, στην παράσταση χρησιμοποιείται το σύμβολο του κεντάβρου Χείρον. Έτσι. Ο Χείρονας εδώ εμφανίζεται μισός, δηλαδή από τη μέση και πάνω. Η συνθήκη είναι ότι το αλογίσιο μέρος τον έχει εγκαταλείψει. Και μάλιστα, όπως το λέει χαρακτηριστικά στο κείμενο, τον έχει εγκαταλείψει γιατί συχάθηκε την ανθρωπίλα. Οπότε ήδη καταλαβαίνουμε από τη χρήση αυτού του συμβόλου πού θα μας πάει ο συγγραφέας το έργο
1: παράσταση.
0: Και η παράσταση αυτή.
1: Ακριβώς.

0: Ακριβώς. Πώς μπορεί κάποιος να σκηνοθετήσει ένα τέτοιο συγγραφέα, εννοώντας ότι έχει ένα βάρος όλο αυτό και είναι και πρώτη φορά που ανεβαίνει αυτή η παράσταση. Καλά δεν λέω?
1: Είναι πρώτη φορά που ανεβαίνει αυτό το έργο ολόκληρο, ναι. Ένα μέρος, γιατί είναι ένα σκηνικό τρίπτυχο, το πρώτο μέρος, ο λόγος της Κασάνδρας προς τους νεκρούς, είχε ανέβει το 2007 στο θέατρο Άτης. Αυτό το έργο είχε γραφτεί κατά κάποιο τρόπο και σε σχέση, δηλαδή ο Θόδωρος Τερζόπουλος είχε παραγγείλει, για να το πω έτσι, είχε καλέσει τον Μάριο Ποντίκα να γράψει ένα κείμενο με θέμα την κάθοδο για ένα φεστιβάλ τότε, που, ένα πολύ σημαντικό και ουσιαστικό φεστιβάλ που γινόταν στο Κιάτο, στη Λιώνα. Και είχε γράψει το πρώτο μέρος, τον λόγο της Κασάνδρας προς τους νεκρούς. Μετά συνέχισε όμως να το αναπτύσσει και κατέληξε σε αυτό το σκηνικό τρίπτυχο, και σε αυτή τη μορφή είναι πράγματι πρώτη φορά που ανεβαίνει αυτό το έργο. Είναι ένα έργο που σε συγκεκριμένους κύκλους έχει δημιουργήσει έναν μύθο από μόνο του, γιατί αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το κατά πόσο ο Μάριος Ποντίκας απομακρύνθηκε από τον ρεαλισμό και τελικά μας κατέθεσε μετά από πολλά χρόνια εργασίας ένα τέτοιο κείμενο, το οποίο είναι και το κύκνιο άσμα του. Είναι σαφώς μια πρόκληση σε πολλά επίπεδα, και για τους καλλιτέχνες και για τους θεατές, θα έλεγα. Και είναι από αυτές τις προκλήσεις που μας πηγαίνουν παραπέρα. Είναι από αυτές τις προκλήσεις που μας βγάζουν από τις βεβαιότητές μας, από τις ασφάλειές μας, από το οικείο, αν θέλετε. Και ναι, δεν θα, δηλαδή, για να απαντήσω στην ερώτησή σας, δεν είναι απλό, είναι μια διαδικασία που είχε εντατικές πρόβες, προηγήθηκε ένα πολύ μεγάλο διάστημα έρευνας και σκέψης για το πώς να το προσεγγίσω. Πολλά από τα μεθοδολογικά εργαλεία που ήδη έχουν αναπτυχθεί μέσα στην πορεία των ετών εξυπηρετήσανε στο να αποδοθεί αυτό το κείμενο. Η μεγάλη πρόκληση καλλιτεχνικά και το μεγάλο ενδιαφέρον και το αποτέλεσμα, έτσι νιώθω ότι μας δίνει, είναι το ζητούμενο του συγγραφέα στο να υπάρξει ο ήχος, ο φωνητικός ήχος, δηλαδή ψήθυροι, λιγμοί, κραυγές, μιγμοί, να υπάρξει. Ακριβώς, βέβαια, σιωπές, παύσεις, να υπάρξει ισόποσα, για να το πω έτσι, με τον λόγο σε αυτή την παράσταση. Οπότε μας προσκαλεί, και αυτό ήταν και για εμάς έτσι μια πολύ ωραία και δημιουργική διαδικασία, γιατί πειραματιστήκαμε πολύ με τον φωνητικό αυτοσχεδιασμό, και σε αυτό βοηθήσαν φυσικά και οι ικανότητες των ηθοποιών που παίζουν στην παράσταση, στο να διερευνήσουμε και να προεκτείνουμε και το δικό μας κώδικα και να δούμε αυτό το ζητούμενο, τι μπορεί να προσφέρει σε μια θεατρική παράσταση. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι μια παράσταση λόγου μόνο, δεν είναι μια παράσταση σώματος μόνο, είναι μια παράσταση ήχου. Συνδυάζονται δηλαδή αυτά τα τρία με έναν τρόπο, νιώθω, ισορροπημένο.
0: Δεν ζητάει η παράσταση συμμετοχή από το κοινό, απλά παρατήρηση.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Δεν είναι βιωματικό κάτι που.
1: Είναι απολύτως βιωματικό, δεν είναι με την τρέχουσα έννοια διαδραστικό.
0: Διαδραστικό.
1: Ναι,
0: πολύ σωστά.
1: Δεν σηκώνει με κάποιον
0: θεατή.
1: Η συμμετοχή, και νομίζω και αυτό είναι το ζητούμενο πάντα των θεατών, δηλαδή να βιώσουν κάτι. Με αυτή την έννοια η συμμετοχή είναι βαθιά. Δηλαδή ο θεατής μπαίνει μέσα σε αυτό το σύμπαν και μετακινείται σε περιοχές που κατά τη δική μου έτσι, υπόθεση γυτνιάζουν ή υπάρχουν σε αυτό που θα λέγαμε συλλογικό ασυνείδητο. Έτσι, και αυτό πάντα έχει και μία αξία.
0: Έχει μια μαγεία. Και μια μαγεία σε αυτό.
1: Και θα έλεγα και μία αξία θεραπευτική.
0: Και μία αξία θεραπευτική. Σωστά.
1: Ναι.
0: Χωρίς να αποκαλύψετε κάτι από το έργο που δεν θα θέλατε να ακουστεί, για να έρθει ο θεατής, να έχει την αγωνία του και να έρθει να το δει. Βάλτε μας λίγο, έτσι, με το που μπει ο θεατής μέσα στην αίθουσα, τι θα συναντήσει, τι θα αντικρίσει?
1: Θα αντικρίσει έναν κόσμο, έναν κόσμο που, ναι, θα έλεγα ανήκει πιο πολύ στην περιοχή του αρχέτυπου, απλός κόσμος, έτσι, είναι λίγα τα στοιχεία, αλλά είναι πολύ συγκεκριμένα και πολύ δυνατά. Οπότε θα μπει σε έναν κόσμο που ήδη θα τον προϋποθέσει σε μία κατάδυση, για να το πω, δηλαδή απαλή και σταδιακή εμβάθυνση. Θα φύγει δηλαδή από την καθημερινή, για να το πω έτσι, σκέψη, έτσι. Θα φύγει από την καθημερινή και παγιωμένη πρόσληψη της πραγματικότητας, του εαυτού του, των άλλων. Αυτό νιώθω και σε αυτό εξυπηρετεί πάρα πολύ, εξυπηρετούν πολύ και τα εικαστικά στοιχεία της παράστασης. Δηλαδή, εδώ θέλω να τονίσω, είχαμε μια πολύ ωραία συνεργασία με μια Πολωνή ενδυματολόγο, πολύ δημιουργική, εφάνταστη, εμπνευσμένη και παραγωγική στη χώρα της, δουλεύει πολύ στην όπερα και σε πολύ μεγάλες παραγωγές. Εδώ δουλεύει με μας και φτιάχνει ένα κουστούμι το οποίο μας παραπέμπει και σε συγκεκριμένους ίσως καλλιτέχνες, και είναι ένα κουστούμι που θα το έλεγα γλυπτό. Έτσι, οπότε τα εικαστικά στοιχεία μας βοηθούν σε αυτή την μετακίνηση και στο να τα σύμβολα, για να το πω έτσι, να αναδείξουν τη δυναμική τους και τον τρόπο με τον οποίο αντιχούν στον άνθρωπο. Δηλαδή, 2-3 σύμβολα νιώθω σκηνοθετικά ότι είναι ικανά με τη δύναμη που φέρουν να μας συνδέσουν αμέσως με συγκεκριμένες περιοχές και να μας βγάλουν λίγο, όχι λίγο, ίσως και πολύ, και εύχομαι, από αυτόν τον παγιωμένο κάπως και ανέμπνευστο τρόπο σκέψης και βαθμό συνειδητότητας τον οποίο μας επιβάλλει η σκληρή μας καθημερινότητα.
0: Από έτσι όπως το λέτε, έχω μαγευτεί, θέλω να έρθω να δω το έργο τώρα. Μπήκα πολύ μέσα, με ταξιδέψατε πολύ.
1: Ελπίζω αλήθεια.
0: Να σας πω και ότι έχετε κάνει και πάρα πολύ καλή δουλειά και με τις φωτογραφίες που έχω δει στον τύπο, είναι εξαιρετικές. Δηλαδή, από τις φωτογραφίες καταλαβαίνεις πάρα πολλά για το έργο χωρίς να ξέρεις το έργο.
1: Ναι, καταφέραμε, παρότι γίνανε σε ένα αρχικό στάδιο της διαδικασίας, δηλαδή δεν είχαμε έτοιμα όλα τα κουστούμια και όλα αυτά, παρότι γίνανε σε ένα αρχικό στάδιο και με την, έτσι, με την επιλογή του μέρους και ύστερα τη φωτογράφηση της Λίλιας Αγάθου, καταφέραμε και έχουμε πράγματι έτσι ένα πρώτο δείγμα ικανό να επικοινωνήσει. Θα ακολουθήσει και δεύτερη φωτογράφηση που με περισσότερα στοιχεία της παράστασης.
0: Πάντως δεν καταλάβαμε ούτε ότι λείπουν τα κουστούμια, ούτε ήταν εξαιρετική από όλες τις απόψεις.
1: Ναι, κάποια κουστούμια είναι εκεί, το συγκεκριμένο κουστούμι το οποίο σας ανέφερα πριν, αυτό το γλυπτό, αυτό
0: ναι,
1: δεν υπάρχει.
0: Από τις Πολωνίες σχεδιάστρες. Ναι. Αυτό το περιμένω πώς και πώς, γιατί άκουσα μεγάλη ανάλυση γι' αυτό. Τώρα θα σας πάω κάπου τελείως εκτός, στο έργο θα είμαστε, αλλά εκτός ποντίκα. Δηλαδή, τι θέλω να πω, αν έπρεπε να αφαιρέσουμε όλα τα λόγια Έπρεπε λοιπόν να σας πούνε ότι αφαιρείτε όλα τα λόγια, κύριε Τζιάμι, και θέλω να κρατήσετε μόνο μία σκηνική εικόνα από το έργο. Ποια θα ήταν αυτή?
1: Μία σκηνική εικόνα. Είναι τόσες πολλές οι αιχμηρές εικόνες που... κοιτάξτε, θα έρθω πρώτα στο λόγο επιλέγοντας μία λέξη για να βοηθήσω τον εαυτό μου να επιλέξει από τις τόσες εικόνες μία. Υπάρχει μία λέξη που για εμένα αντυχεί πολύ. Είναι η λέξη ταπείνωση. Με ένα, αν μπορούσα να πω, είναι η ίδια εικόνα του χείρονα μισού από τη μέση και πάνω, με το αλογίσιο μέρος να λείπει, με τις τρεις ερηνίες δίπλα του, γύρω του, να του αποκαλύπτουν την ευθύνη του για την κατάντια του ανθρώπινου είδους. Ο χείρον ως σύμβολο, έτσι, εδώ το χείρον ως ο διανοούμενος άνθρωπος, ως ο θεωρητικός που δημιούργησε,
0: ως ο φως
1: που δημιούργησε θεωρίες προόδου και επέβαλε, για να το πω έτσι, μια μεγάλη πίστη στον ανθρώπινο λόγο. Λοιπόν, αυτή η εικόνα με τον κένταυρο, τις ερηνίες γύρω του και την Κασάνδρα λίγο πιο πέρα, προσπαθώντας να αρθρώσει το ανίποτο και καταφεύγοντας σε άναρθρες κραυγές για να το κάνει αυτό, γιατί ο λόγος πια δεν επαρκεί. Κάπως αυτή η εικόνα είναι, νομίζω, έτσι...
0: Είναι δυνατή η εικόνα.
1: Είναι ενδεικτική του έργου που θα δούμε. Αυτό.
0: Μάλιστα. Ο Χιρούν λοιπόν είναι ένας δάσκαλος που απέτυχε ή ένας δάσκαλος που είδε την αλήθεια πιο νωρίς?
1: Ο Χιρούν στο συγκεκριμένο έργο είναι ο διανοούμενος άνθρωπος, ο άνθρωπος του διαφωτισμού που απέτυχε και τώρα συνειδητοποιεί τις ευθύνες του, συνειδητοποιεί τα λάθη του και μία νέα αλήθεια αποκαλύπτεται σε αυτόν, μία αλήθεια που είναι πέρα από την ελπίδα, πέρα από την τυφλή ελπίδα. Ο άνθρωπος αυτός που συνειδητοποιεί ότι έχει σημασία να μην δημιουργούμε θεωρίες γνωρίζοντας ότι υπάρχουν κομμάτια σε αυτές θολά που δεν θα εξυπηρετήσουν στην πραγμάτωσή τους, αλλά εξ αρχής να αντιληφθούμε το ανθρώπινο είδος, το ανθρώπινο γένος, τι είναι ικανό να κάνει, τι μπορεί και τι από αυτά έχει νόημα να γίνουν, πώς να το πω, χωρίς το πέπλο των ελπίδων, των τυφλών ελπίδων, αλλά με μεγαλύτερη, με περισσότερη συνειδητότητα. Ο Ποντίκας βάλεται, και αυτό είναι μία από τις θεωρητικές, έτσι, διανοητικές, θα έλεγα, προκλήσεις του έργου, βάλεται ενάντια στον ίδιο το μηχανισμό της ελπίδας. Και όπως λέει και το έργο, αλλά πώς, χωρίς ελπίδα, πώς να ζήσει ο θνητός. Την ίδια στιγμή μας παρουσιάζει την απελπισία όχι ως ένα τέρας που πρέπει να το αποφεύγουμε, αλλά ως ένα τέρας, παύλα προστάτη θα έλεγα, το οποίο έχει να μας μιλήσει. Έχει να μας διδάξει πολλά. Είναι ένα έργο το οποίο νιώθω ότι στο τέλος μας κάνει πιο συνειδητούς και πιο ελεύθερους.
0: Α, πολύ ωραίο αυτό που είπατε.
1: Ναι.
0: Άρα εσείς ο θεατής τι θα θέλατε να πάρει βλέποντας αυτή την παράσταση?
1: Αυτό δεν θέλω να το περιορίσω μόνο στην δική μου έτσι, προσδοκία. Θα με ενδιέφερε να πάρει από όλο αυτό το σύμπαν ό,τι του είναι χρήσιμο και ενδεχομένως να έχει τη δυνατότητα για αυτό το διάστημα τουλάχιστον της παράστασης και για το χρόνο που θα ακολουθήσει να υπάρξει σε ένα διαφορετικό επίπεδο συνειδητότητα.
0: Σε άλλο σύμπαν. Να μεταφερθεί κάπου αλλού και να ξεχάσει λίγο την καθημερινότητά του, να μπει στον κόσμο που αυτό που περιγράψατε.
1: Ναι, να την ξεχάσει όχι ως, πώς το πω, ως απόδραση, μια προσωρινή απόδραση, αλλά ως ένα βίωμα το οποίο θα τον ακολουθήσει όσο το δυνατόν περισσότερο και θα τον εμπνεύσει.
0: Πάρα πολύ ωραία. Να μας πείτε λίγο κάθε πότε θα παίζετε, πού θα παίζετε, για πόσες μέρες και τους υπόλοιπους ηθοποιούς.
1: Βέβαια. Λοιπόν, η παράσταση ξεκινάει 7 Μαΐου, 5η 7 Μαΐου.
0: 5η, λοιπόν.
1: Θα παίζουμε 5η με Κυριακή. Είμαστε στο Μπάιος, Πειραιός 84 και μέχρι 31 Μαΐου. Είναι για 16 μόνο παραστάσεις.
0: Άρα παίζατε Πέμπτη με Κυριακή. Τέσσερις μέρες. Ωραία.
1: Ακριβώς. Οι θεατές μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους από την ιστοσελίδα του Bios. Λοιπόν, και να αναφερθώ στους υπόλοιπους συντελεστές. Στη χορογραφία και στην επιμέλεια κίνησης η Ελένη Χατζηγεωργίου. Τα κοστούμια τα σχεδίασε, όπως αναφέρθηκα, η Αγκάθα Ούκμαν. Τα κατασκεύασε και τα υλοποίησε όμως δημιουργικά η Αναστασία Καρατζά. Έχουμε μια μάσκα την οποία δημιούργησε η Ζωή Κελέση, που είναι μέρος αυτού του κοστουμιού. Τα φώτα ο Δημήτρης Κασιμάτης, τα σκηνικά ο Σύφης Ολικάκης. Και παίζουν η Κατερίνα Μπλιανίτη, η Ειρήνη Δένδη, η Μιράντα Ζησιμοπούλου, είναι οι τρεις Ερηνίες, η Ρόζη Μονάκη είναι η Κασάνδρα και εγώ στο ρόλο του Χίρονα. Θα ήθελα να αναφερθώ και στους βοηθούς σκηνοθέτη, την Κατερίνα Μούτσου, τη Σπυριδούλα Χατζηδάκη και τον Άγγελο Ζαχαριάδη.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία να σκίσετε και να πάτε πολλές παραστάσεις ακόμα, όχι μόνο μέχρι τέλος Μαΐου.
1: Μακάρι,
0: και το χρημίτρυβα να είναι, να μην μείνει απλώς μια ακόμη θεατρική παράσταση, αλλά να είναι μια εμπειρία που ζητά χρόνο, προσοχή και παρουσία, έτσι όπως αυτά που μας είπατε τα πολύ πολύ ωραία.
1: Έτσι ακριβώς. Για να μην το ξεχάσω, επειδή το παρέλειψα, η παράσταση πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Καλή επιτυχία, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν στην εκπομπή μας. Ό,τι καινούριο έχετε να αναφέρετε, είμαστε εδώ στο Εσταντανέ και στο Street Radio να βγείτε να το ανακοινώσετε. Καλό σας βράδυ, εύχομαι.
1: Επίσης, σας ευχαριστώ πολύ. Γεια.
0: Να είστε καλά, γεια σας. Ήταν ο κύριος Τσιάμις από την θεατρική παράσταση «Χλιμίτρισμα», ο οποίος και πρωταγωνιστεί και σκηνοθετεί την παράσταση και ξεκινάει από 7 του μηνός, 7 Μαΐου, στο Μπάιος, 4 φορές την εβδομάδα, 5η Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Μην τη χάσετε, έχει πολύ ενδιαφέρον. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Street Radio. Ο δρόμος σου είναι εδώ.
1: Caveman στο Θέατρο Αθηνών. Διασκευή, σκηνοθεσία Γιώργος Γαλίτης. Caveman, η σπαρταριστή κωμωδία επιβίωσης και συμβίωσης των δύο φίλων, έρχεται πιο αστεία από ποτέ. Caveman του Rob Becker. Ποιος ανακάλυψε το τηλεκοντρόλ, την μπάλα, τον τροχό και τη φωτιά στα μπατζάκια μας? Σε όλα αυτά απαντά ο Caveman Σωτήρης Καλυβάτσης. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Θέατρο Αθηνών. Εισιτήρια Ticketmaster.
0: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.
2: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
0: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.
3: Σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ μια σπουδαία μουσικό, συνθέτρια, βιρτουόζο του ακορντεόν και πολύ καλή μου φίλη. Δεν είναι άλλη. Τι κάνει νιάου νιάου. Η ζωή τη γανούρια. Με αφορμή λοιπόν τη φιλανθρωπική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην Αγία Παρασκευή σε συνεργασία με τους Δεσμούς Αλληλεγγύης και την κυρία Ντίνα Μανολοπούλου που κρύβεται πίσω από αυτά, θέλω να μιλήσω με τη ζωή για να μου πει πώς το εισπράττει όλο αυτό, τη δύναμη της προσφοράς, την τέχνη που συναντά την αλληλεγγύη και δίνει ακόμη μεγαλύτερη αξία στη ζωή μας. Ζωή, καλώς ήρθες.
4: Παρακαλώ, μ' ακούτε τώρα?
3: Εγώ σ' ακούω, εσύ μ' ακούς?
4: Εγώ ναι.
3: Α, ωραία, τέλεια.
4: Και πριν σε άκουγα, και πριν σε άκουγα.
3: Αλήθεια.
4: Είμαι μια χαρά.
3: Χαίρομαι πάρα πολύ. Ζωή μου, σε πήρα να σε ανακρίνω, έτσι να μάθω διάφορα. Τι ετοιμάζεις, τις περιοδίες σου, τις συναυλίες, αλλά το σημαντικότερο όλων είναι οι Δεσμοί Αλληλεγγύης. Σε πήρα λοιπόν με αφορμή αυτή τη φιλανθρωπική πρωτοβουλία των Δεσμών και να μου πεις και όλα τα άλλα που ετοιμάζεις. Για πες μου λοιπόν.
4: Ναι, είναι μια υπέροχη συναυλία.
3: Καταρχήν,
4: καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία σας. Στις 15 Μαΐου, λοιπόν, στο θέατρο του Πυρ, στο Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδας, θα παρουσιάσουν οι Δεσμοί Αλληλεγγύης μαζί μου την ομορφιά του ταγκό και την ιστορία του.
3: Πρόκειται
4: για ένα ταξίδι με λέξεις, νότες και εικόνες. Στις
3: 7.30
4: ώρα ξεκινάει η συναυλία.
3: Η 7.30 ώρα στο Πύρση, στην Αγία Παρασκευή.
4: Ακριβώς. Mm-hmm. Είναι μια συναυλία που συμμετέχουν εξαιρετικοί καλλιτέχνες και θέλω να τους αναφέρω.
3: Εννοείται.
4: Ο Χρήστος Δελιζώνα, ο τενόρος μας. Mm-hmm. Η Βασιλεία Καλίτση, η μία σοπράνο μας, και η Δέσποινα Σκαρλάτου, η άλλη σοπράνο. Είναι τρεις πραγματικά εξαιρετικοί ερμηνευτές.
3: Καλλιτέχνες. Ναι.
4: Καλλιτέχνες. Με βαρύ βιογραφικό και οι τρεις στις πλάτες τους.
3: Σωστά.
4: Και τώρα, επειδή είναι τάγκο η βραδιά, αφιερωμένη στο mm-hmm. τάγκο εξ ολοκλήρου, έχουμε καταπληκτικούς χορευτές.
3: Τάγκο.
4: Λοιπόν, χορογραφίες. Χορός επί σκηνής εννοείται και κείμενα, κάποια από τα κείμενα της παράστασης mm-hmm. υπογράφουν η Ζωή Πουλή και ο Λεωνάρντο Γκομές. Είναι διεθνούς εμβέλειας καλλιτέχνες.
3: Τον Γκομές τον ξέρω. Ναι. Εξαιρετικό.
4: Και χρόνια συνεργάτες μου πια. Μετά, συμμετέχουν επίσης οι χορευτές Μάνος Χρονάκης και Δανάη Ζούνη
3: mm-hmm.
4: και έχουμε και τη φιλική συμμετοχή τη Σχολή Χορού Ακαδημία Del Tango, όπου θα μας χορέψουν ο Μάνος Αχλαδής και η Νεκταρία Γαβριήλ.
3: Α, τι ωραία.
4: Ναι.
3: Έχετε πολύ οργανωμένο, πολύ ωραίο. Ακούγεται πολύ ωραίο.
4: Πάντα ο Βασίλης Κατσούλης στο βιολί, ο Γιώργος Πολίτης στον μπάσο και ο Στέλιος Γενεράλης στα κρουστά.
3: Ωραία.
4: Και θέλω να πω πραγματικά και δημόσια ένα μεγάλο ευχαριστώ στους Δεσμούς Αλληλεγγύης που παρουσιάζουν, που είχαν την ιδέα για μια τέτοια παρουσίαση σε αυτόν τον υπέροχο χώρο και που mm-hmm. τα έσοδα θα πάνε για φιλανθρωπικό σκοπό στις 1.960 οικογένειες που βοηθούν οικονομικά οι δεσμοί αλληλεγγύης. Πραγματικά σπουδαίο και θεάρεστο έργο αυτό που κάνουν.
3: Δεν το συζητώ. Και το κάνει χρόνια η Ντίνα Μανολοπούλου.
4: Κυρία Μανολοπούλου.
3: Οπότε θέλει πολλά συγχαρητήρια.
4: Και η Ντίνα Μανολοπούλου και ο κύριος Γρηγόρης Τούντας, δύο εξαιρετικοί άνθρωποι, με τους οποίους έχω πραγματικά πάρα πολύ καλή συνεργασία όλο τον καιρό που το διοργανώνουμε και το συζητάμε και φτιάχνουμε τα πάντα για την παράσταση αυτή. Τι να σου πω για την παράσταση. Είναι. Καλά, εγώ όπως ξέρεις υπογράφω την καλλιτεχνική διεύθυνση, τις συνθέσεις μου που θα παίξουμε, το ακορντεόν όπως με γνωρίζει και ο κόσμος φυσικά. Από την Αργεντινή με μεγάλους δημιουργούς όπως ο Πιατσόλα, με το Λιμπερτάγκο, το Oblivion, ο Κάρλος Γαρδέλ με το υπέροχο Πορνό Καμπέσα, το γνωστό άρωμα γυναίκας, ο Μαριάνο Μόνες με την ταγκέρα του, ο Άντζελ Βιλόλντο με το γνωστό Ελτσόκλο και φυσικά η διαχρονική κομπαρσίτα από την Ουρουγουάη και όχι από την Αργεντινή, του Μάτος Ροντρίγκες, Τζενάρντο Μάρτρος Ροντρίγκες. Και μετά ερχόμαστε στην Ελλάδα, στην εποχή του ρετρό. Χρήστος Χερόπουλος, παραδείγματος χάρη το ταγκό της Ψεροπούλας, ή ένα υπέροχο ταγκό, το ταγκό της Αθήνας. Ένα μικρό πέρασμα από την εποχή ρετρό, λιγότερα ελληνικά κομμάτια, για να περάσουμε στο σήμερα. Στα ταγκό του σήμερα, που έχω γράψει εγώ, το Δελιγιάννιο Παρθαναγωγείο, όπως το 2000 τα κόκκινα.
3: Αγαπημένο μου κομμάτι, αγαπημένο.
4: Ξέρω, το ήξερα. Οι ορχιστρικά κομμάτια από το Δελιγιάννιο Παρθαναγωγείο τάγκο που έχω γράψει, όπως το Ambitions ή όπως το Tango of Melancholy. Και φυσικά θα περάσουμε και από το Last Tango by Zoe, τη μουσική που έχω γράψει για την ταινία του Hollywood Forbidden Tango. Περνάμε και από εκεί κομμάτια.
3: Και πρέπει, γιατί αυτό ήταν ένα υπέροχο σταθμό στη ζωή σου και θα το αναφέρουμε μετά.
4: Είναι ένας υπέροχος σταθμός στη ζωή μου, πραγματικά.
3: Ακριβώς.
4: Το Tango Salom. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, γίνεται μια αναφορά παγκόσμια στο τάγκο από την Αργεντινή, την Ευρώπη και την Ελλάδα του τότε και την Ελλάδα του σήμερα, μέσα από τα δικά μου κομμάτια τα τάγκο, τα σημερινά. Οπότε, η αγάπη για το τάγκο, η δική μου, όπως φαίνεται, εξελίσσεται, δεν έχει μείνει στάσιμη. Παρόλο που ξεκίνησα από το 2005 με την Ταγκέρα, με το Λιμπερτάγκο, τα πρώτα μου δισκογραφικά άλμπουμ, εξελίχθηκε και έφτασε στο σήμερα με φρέσκα, καινούργια τάγκο. Και όπως έγραψα για τη Θεσσαλονίκη, για τη συναυλία που έκανα στο Μέγαρο Μουσικής πρόσφατα, το Μια Βεντάλια από Γυναίκες, το τραγούδι Δύο Γυναίκες Εμείς, που είναι ένα πραγματικά πολύ όμορφο τάγκο, στις στίχους της σπουδαίας στιχουργού Λούλας του Βαγιανοπούλου, το οποίο επίσης θα παίξουμε και σε αυτή την παράσταση.
3: Α, πολύ ωραία.
4: Ή το τάγκο Πασαρέλα, που είναι γραμμένο για την ταινία του Χόλιγουτ. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Έχω αγωνία να γίνει αυτή η παράσταση. Ξανατονίζω, 15 Μαΐου,
3: 7 η ώρα, είπες,
4: 7:30, στο θέατρο της Αμερικανικού Κολέγιου Ελλάδας, Γραβιάς 6, και με σπουδαίους καλλιτέχνες επισκηνής και με πολλά πολλά όμορφα τάγκο, και ελληνικά και διεθνή.
3: Και ορχιστρικά λοιπόν, τραγούδια. Και ορχιστρικά και τραγούδια. Θα συμμετέχει και ο κόσμος στο τραγούδι, θα μπορέσει.
4: Ας πούμε κάτι που κάνει εντύπωση, και είναι η δεύτερη φορά που θα το παρουσιάσω. Έχω κάνει εγώ διασκευή σε κάποιο κομμάτι του Μάνου Χατζηδάκη, το οποίο το έχω, Θάλασσα Πλατιά, το οποίο το έχω κάνει διασκευή για τάγκο. Ναι,
3: τέλειο θα είναι.
4: Και τέτοια κομμάτια και διασκευές που έχω κάνει εγώ, δηλαδή πέρα από τα γνωστά τάγκο κομμάτια που χαρακτηρίζουν και είναι του τάγκο, δηλαδή πασίγνωστα.
3: Τι να σε πρωτορωτήσω τώρα. Αυτά θα τα συναντήσουμε μόνο στο Πίρς που είπε στην Αγία Παρασκευή, Σάββατο 15, 7:30 το απόγευμα.
4: Ακριβώς.
3: Τα υπόλοιπα σου πλάνα,
4: πολλά
3: συναυλίες, κάτι που να μπορείς να πεις.
4: Πολλά μπορώ να πω, γιατί έχω ήδη κλεισμένα πολλά, κλείνονται και άλλα φυσικά, είναι ακόμα οι αρχές του καλοκαιριού, αλλά έχω ήδη κλεισμένα, έχω φέτος πολλές συναυλίες. Καταρχήν, πριν από τις 15, προηγείται μια συναυλία στις 9 Μαΐου με το Λύκειο Ελληνίδων Ελευθύνας, που θα γίνει.
3: Α, τι ωραία.
4: Που θα γίνει στην Ελευθύνα, όπου θα παίξουμε φυσικά κομμάτια από όλη την Ελλάδα, αλλά θα παρουσιαστούν και δικές μου παραδοσιακές συνθέσεις. Κάτι που, όπως θυμάστε πολύ καλά, παρουσιάσαμε στην πανέμορφη Σύρο, στο θέατρο
3: Απόλλων. Ναι, ναι, ναι.
5: Ναι, όντως.
4: Η παράδοση είναι η
5: μεγάλη. Πάλι το Λύκειο Ελληνίδων ήταν. Πάλι για το Λύκειο Ελληνίδων Σύρου, δεν ήταν.
4: Λύκειο Ελληνίδων Σύρου, μια πολύ πολύ όμορφη συναυλία, με τους παραδοσιακούς χορευτές του Λύκειου Ελληνίδων που χορέψανε.
5: Και τώρα θα το παρουσιάσει στο Λύκειο Ελληνίδων Ελευσίνας, καλά κατάλαβα.
4: Ελευσίνας, μόνο που τώρα έχουμε περισσότερα παραδοσιακά κομμάτια μαζί με τα δικά μου. Έχουμε δηλαδή πιο μεγάλη παράσταση. Είναι
5: τέλεια.
4: Πιο μεγάλη παράσταση με κομμάτια από όλη την Ελλάδα, Μακεδονία, Θράκη.
5: Μα Ήπειρο, τι ωραίο. Δεκάδι, τι ωραίο είναι αυτό. Τι ωραίο.
4: Πολύ όμορφο. Και άλλες συναυλίες. Στην Πάτρα, τα μουσικά τοπία. Στην Αλεξανδρούπολη, όπου θα παίξω με τη φιλαρμονική της Ανάπτυξης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης. Δικά μου έργα μαζί με αυτούς τους υπέροχους μουσικούς που έχω ξαναπαίξει. Στην Ξάνθη έχει ξαναγίνει μια παρόμοια συναυλία.
5: Ναι.
4: Το Σεπτέμβριο, στο Σεπτέμβριο συναυλία στην Καλυθέα με τις χοροδίες του Δήμου, που θα παρουσιάσουμε επίσης τα μουσικά τοπία με δικά μου έργα.
5: Στην Καλυθέα κάνεις πολλά, γιατί είναι και μένεις και εκεί κοντά κάπου.
4: Μένω και εδώ κοντά, ναι.
5: Ακριβώς, και σε τιμούν και καλά, έτσι πρέπει να κάνω. Κάθε Δήμος θα πρέπει να το κάνει αυτό.
4: Μια ωραία συναυλία. Φέτος έχουμε κλείσει πολλούς συναυλίες εδώ στην Αθήνα.
5: Μπράβο, Ζωή, χαίρομαι για σένα, γιατί πραγματικά το αξίζεις. Σου έχω πει, εμάς η σχέση μας ξεκίνησε ως θαυμάστριά σου και παραμένω.
4: Ναι.
5: Αυτό δεν αλλάζει και δεν θα αλλάξει ποτέ. Γιατί είσαι ένα σπουδαίο ταλέντο, εκτός από σπουδαίο ταλέντο μάλλον, είσαι μια υπέροχη ψυχή. Όσο πιο γρήγορα το καταλάβουν, αυτό είναι το σημαντικό.
4: Είναι ο χαρακτήρας του κάθε ανθρώπου και μετά
5: έρχεται
4: η δουλειά του, η προβολή, το ταλέντο του και όλα αυτά. Δηλαδή δεν έχει καλό χαρακτήρα και καλή σχέση με τους συνανθρώπους σου πάνω απ' όλα.
5: Έτσι, όπως το λέμε.
4: Αυτό. Τέλος πάντων, σήμερα επειδή θέλω να μιλήσουμε λίγο παραπάνω για το τάγκο, γιατί γι' αυτό και μέσα από αυτό κιόλας, να το αναφέρω και αυτό, ότι μέσα από σένα γνώρισα αυτούς τους ανθρώπους τους υπέροχους από τους δεσμούς αλληλεγγύης που μου έκαναν την πρόταση για αυτή την παράσταση.
5: Ναι, η δεσμή είναι ένας σύλλογος που τον υποστηρίζω από τη γέννησή του, από το 2012, αν δεν κάνω λάθος.
4: Και έχουν κάνει σπουδαίο
5: έργο. Ακολούθησα την Τίνα Μανολοπούλου, ναι, γιατί την εμπιστεύομαι τυφλά.
4: Μπράβο.
5: Και είμαι δίπλα της, έστω και από τη Σύρο τώρα πια που είμαι. Τους δεσμούς τους βοηθάω και θα τους βοηθάω όσο μπορώ, γιατί κάνουν ένα σπουδαίο έργο, έτσι όπως το είπες.
4: Μπράβο, μπράβο. Αξίζει τον κόπο, γι' αυτό και εγώ όταν η Τίνα μου είπε θέλω μόνο τάγκο. Της λέω, όχι, θέλω μόνο τάγκο. Είχε δηλαδή στο μυαλό της πολύ πολύ συγκεκριμένα πράγματα.
5: Οπότε
4: έκατσα και δούλεψα βάσει αυτού που εκείνη μου πρότεινε ότι θέλει να κάνουμε. Και βάσει αυτού βρήκα και τους καλλιτέχνες που θα συμμετέχουν στην παράσταση. Δηλαδή, ο Χρήστος Δελιζόνος θα πει το Δύο χιλιά κατά κόκκινα. Η Βασιλεία Καλίτη θα πει την Ουρανόησα, που είναι ένα τάγκο που έχω γράψει για. Η Ουρανόησα, ας πούμε, είναι ένα τάγκο κλασικό δικό μου που έχω γράψει για το βιβλίο του Κώστα Χρωμίδα.
5: Ναι.
4: Τα δύο κορίτσια μαζί θα πούν το Δύο γυναίκες εμείς.
5: Ναι.
4: Που είναι και αυτό τάγκο. Ή το Last Tango by Zoe που θα πει η Δέσποινα Σκαρλάτου.
5: Ναι.
4: Οι χορογραφίες από την Ζωή και τον Λεωνάρδο κυρίως που έχουν αναλάβει το μεγαλύτερο κομμάτι της παράστασης για να χορέψουν είναι βασισμένες και στην ιστορία του τάγκο και στην πορεία του, αλλά και είναι και κάποιες πιο σύγχρονες, μιας και έχουμε και τα σημερινά κομμάτια τα σύγχρονα. Γενικώς νομίζω ότι θα ευχαριστηθεί ο κόσμος που θα το δει. Εγώ είμαι ήδη ενθουσιασμένη και ξέρεις, όταν ενθουσιάζεται ο καλλιτέχνης συνήθως βγαίνει καλό αποτέλεσμα.
5: Έτσι.
4: Ναι.
5: Πολύ σωστά το λες, πολύ σωστά. Μπράβο, Ζωή. Τι άλλο να πω για σένα. Μια έκπληξη.
4: Να πούμε ότι επειδή, όπως ξέρεις, πάντα ταλαντεύομαι μεταξύ παράδοσης και τάγκο, να πούμε ότι κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό το Ήλιος Χρυσός και Αλάτι, μια παραδοσιακή σύνθεσή μου, το ξέρεις εσύ, γιατί έχει ξανά κυκλοφορήσει με τη φωνή του Βαγγέλη Δημήτρη.
5: Ναι.
4: Αλλά αυτή τη φορά
5: είναι, και μ' αρέσει πολύ. Ναι.
4: Είναι με την Πρότζα Μπάντα και με την υπέροχη ερμηνεία της Βιβής Βουτελά. Είναι μια παραδοσιακή ερμηνεύτρια με την οποία τώρα δουλεύουμε μαζί όλο της το project πάνω σε δικές μου συνθέσεις αυτή την περίοδο.
5: Α, και τι ωραία.
4: Το ίδιο Χρυσός και Αλάτι ήταν ο προπομπός. αυτή τη παραγωγή, σε στίχου τη Μαρία Παπαδάκη. Οπότε και δισκογραφικά γίνονται πράγματα και ετοιμάζω και άλλα πράγματα. Αναφερόμαστε λίγο και στην αυλία τη Θεσσαλονίκη. 12...
5: Καλά, εννοείται, τα πάντα θα μου πει τώρα. Εγώ εντωμεταξύ έχω βάλει και το ήλιο χρυσό και αλάτι και ακούω.
4: Α, τι ωραία. Το καινούριο, το καινούριο μα.
5: Το καινούριο, αυτό.
4: Μπράβο, μπράβο, με τη Βίβη Βουτσελά.
5: Τέλεια, τέλεια.
4: Στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, παρουσιάσαμε τη Βεντάλια από γυναίκες στο Μέγαρο Μουσικής. Στην αίθουσα 1-1, στη μεγάλη αίθουσα που ήταν κατάμεστη και πραγματικά το ευχαριστήθηκα και το χάρηκα πάρα πολύ, γιατί ήταν όλη η συναυλία βασισμένη σε δικά μου έργα που αφορούν τη γυναίκα, που έχουν, που έχουν επηρεαστεί και μέσα από τη δική μου την προσωπική ζωή ως γυναίκα σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά από τα, και από τα κομμάτια που έγραψα για το Δελιγιάννιο Παρθενογωγείο, το κινητήριο δυναμήν, τα θηλυκά για παράδειγμα που έχει πει ζω στο Πουτζάκι, το τάγκο σάλομ, τα κομμάτια που γραφτήκαν ειδικά για την παράσταση αυτή. Οπότε ακόμα και το Σαμοθράκης βήμα που γίνεται αναφορά στη νίκη της Σαμοθράκης, στην υπέρτατη γυναίκα ή στην Παναγία Κρεμνιώτισσα, ακόμα δηλαδή και αυτά, είχαν, ή στη Σμύρνη, γιατί και η Σμύρνη παρουσιάστηκε μέσα στη συναυλία η γυναίκα που, που ξεριζώθηκε από τον τόπο της. Η μάνα που αναγκάστηκε να αφήσει το παιδί της, ας πούμε, για να φύγει από τον τόπο της. Δηλαδή, όλες οι αναφορές είχαν να κάνουν με τη γυναίκα και πρέπει να αναφερθώ και στην Ωραία Ελένη. Ένα κομμάτι που έγραψα πρόσφατα για την παράσταση «Η Ωραία Ελένη στην Κοιλάδα των Νεκρών Ερώτων». Του Κωνσταντίνου Μπούρα, παρουσιάστηκε στο Μέγαρο Μουσικής της Αθήνας με τη Γεωργία Ζώη να πρωταγωνιστή και τον Κωστή Καπελώνη στη σκηνοθεσία. Αυτό το κομμάτι σε στίχους της Λούλας Παγιανοπούλου άρεσε πάρα πολύ στη συναυλία, γιατί και η ενορχήστρωση θύμιζε λίγο το βαλκανικό τον ήχο, αλλά και η Ωραία Ελένη ως συμβολισμός σε σχέση με τη γυναίκα. Και η ερμηνεία της, από τις καταπληκτικές χοροδίες που διεύθυνε η Άλκη Συστόγια, μια εξαιρετική σοπράνο. Νομίζω ότι άφησαν πολύ καλές εντυπώσεις και όλο το ρεπερτόριο που αφορά τη γυναίκα.
5: Πάρα
4: και
5: πολύ
4: η κόρη Γλυκιά σε στίχους του Κωνσταντίνου Ρωμανίδη. Τι να πρωτοπώ, δεν ξέρω, είναι πραγματικά πολλά τα κομμάτια. Οπότε το
5: γεγονός ότι
4: έγιναν ενότητες σε σχέση με τη γυναίκα είναι κάτι που θα το επαναλάβω σίγουρα στο μέλλον. Τη Βεντάλια από γυναίκες.
5: Τα Μοθράκη θα πας καθόλου ή όχι?
4: Αφού θα πάω Αλεξανδρούπολη, πολύ πιθανό είναι να πάω και στα Μοθράκη φέτος. Ναι,
5: ναι, ας πας λιγάκι εκεί.
4: Οπωσδήποτε.
5: Δεν βλέπω να έχεις διακοπές. Βλέπω να είσαι από συναυλία σε συναυλία.
4: Φέτος δεν βλέπω ούτε εγώ διακοπές καθόλου.
5: Διακοπές τον Οκτώβριο. Εγώ σε περιμένω, Σύρο, πάντως να έρθεις για διακοπές. Έλα, ένα Σαββατοκύριακο.
4: Θα ήταν τέλεια. Το πανέμορφο νησί. 2 χρόνια συνεχόμενα βρέθηκα στη Σύρο.
5: Δύο χρονιά συνεχόμενα, ναι. Και πριν είχα έναν καλεσμένο και μου είπε ότι τέλος του μήνα, τέλος Μαΐου, θα έρθει να κάνει την αυλία στη Σύρο ο Κώστας ο Χατζής.
4: Τέλεια.
5: Οπότε
4: τέλεια.
5: Επειδή εσύ έχεις δουλέψει με τον Κώστα,
4: βεβαίως,
5: αν δεν κάνεις τίποτα του Αγίου Πνεύματος, έλα προς το μέρος μας να σε φιλοξενήσουμε, να είσαι και στον Κώστα.
4: Τι υπέροχος καλλιτέχνης και η κόρη του. Ναι. Τι υπέροχος καλλιτέχνης. Γενικώς,
5: ναι, μαζί με την κόρη του Θάνα, με τη Δανιέλα.
4: Ναι, τη Δανιέλα την έχω γνωρίσει. Εύχομαι καλή επιτυχία και σε αυτή τη συναυλία.
5: Μακάρι
4: να τα καταφέρω. Μακάρι να τα καταφέρω.
5: Μακάρι να έρθει. Και ξέρεις, η προηγούμενη συναυλία που κάναμε με τους Δεσμούς ήταν με τον Κώστα του Χατζή και τη Δανιέλα.
4: Το ξέρω και έχει και πολύ μεγάλη επιτυχία. Τα έχω μάθει.
5: Ναι, ναι, ναι, πήγε πολύ καλά.
4: Τι να ευχηθώ, δεν ξέρω, Άτζη μου, να ευχηθώ.
5: Εμείς πρέπει να σου ευχηθούμε. Εμείς να σου, εσύ να έχεις καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις. Να χαίρεσαι την όμορφη οικογένειά σου. Να ξεκουράζεσαι όποτε βρίσκεις χρόνο, γιατί σε χρειαζόμαστε να είσαι έτσι δυναμική και να ανταπεξέλθεις.
4: Και εγώ χρειάζομαι για να τα βγάλω πέρα.
5: Έτσι, αυτό για να τα βγάλεις πέρα.
4: Ναι.
5: Σ' αγαπάμε πολύ.
4: Ευχαριστώ.
5: Και παραμένουμε εδώ, ό,τι χρειάζεσαι και όποτε θέλεις να επικοινωνήσεις προς τα έξω τα καινούργια σου σχέδια. Ο αέρας του Street Radio, η εκπομπή Ενσταντανέ και εγώ προσωπικά είμαι εδώ για σένα.
4: Αχ, σε ευχαριστώ. μεταφέρω την αγάπη μου, εγκάρδιες ευχαριστίες και ένα τελευταίο ευχαριστώ στους Δεσμούς Αλληλεγγύης για τη στήριξή τους. Και απέναντι για το έργο που προσφέρουν, αλλά και για αυτή την υπέροχη συναυλία που διοργανώνουν.
5: Να είσαι καλά, την περιμένουμε πώς και πώς, να ξέρεις όλοι.
4: Θα ήρθε και εσύ, φαντάζομαι, θα έρθετε.
5: Υπολογίζω να έρθω, το έχω προγραμματίσει. Τώρα ελπίζω να πάνε όλα καλά και να είναι ο καιρός καλά.
4: Υπέροχα.
5: Αυτό για... Θα τα πούμε λοιπόν από κοντά. Δεσμή αλληλεγγύη και ζωή τη γανούρια. Στον Τυρί. Στον Τυρί, στο Πυρς. Στο Πυρς.
4: Δεν θυμάμαι. Πυρς. Θέατρο Πυρς.
5: Θέατρο Πυρς. Την Αγία Παρασκευή. Mm-hmm. 15 Μαΐου, 7.30 το απόγευμα. Σας περιμένουμε όλους.
4: Και εισιτήρια από το more.gr.
5: Ωραία, το more.com τέλος πάντων αυτό που έχει γίνει τώρα.
4: Μπορεί να κάνει και
5: ναι, δεν πειράζει, θα το βρουν, θα το βρουν. More.com και φαντάζομαι και οι δεσμοί δεν θα δίνουν εισιτήρια, όχι.
4: Δεν νομίζω ότι πρέπει να τα πάρουμε από το εισιτήριο. Από
5: όλα
4: από
5: το more. Ωραία, more.com λοιπόν.
4: Μπράβο, ναι.
5: Τα εισιτήριά σα και εκείνο το βράδυ.
4: Πάνε
5: για φιλανθρωπικό σκοπό, όπως είπε και η Ζωή τη Γανούρια. Ταΐζονται πάρα πολλές οικογένειες. Είναι πάνω από 1.900 οικογένειες. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ. Φιλάκια πολλά.
4: Τα φιλιά
5: γεια σου,
4: ζωή
5: μου.
4: Γεια.
5: Να είσαι καλά. Γεια. Ήταν αυτό το υπέροχο πλάσμα, η εξαιρετική ταλαντούχα. Τι να πω τώρα για τη Ζωή τη Γανούρια. Τα καλύτερα μόνο. Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία και σε αυτό που κάνει, στους δεσμούς αλληλεγγύη, γιατί δεν το κάνουν όλοι. Και να είστε όλοι εκεί στο Πυρς. Σάββατο 15 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. more.com για τα εισιτήριά σας. Φιλιά πολλά, τα λέμε πάλι σε λίγο.

0: σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Street Radio.
2: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου, σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.

0: Street Radio. Ο δρόμος σου είναι εδώ.
1: Η ώρα είναι
2: 8.
3: Ένας άγριος φόνος. Ένα 16χρονο παιδί. Μία απόφαση. 12 άντρες αντιμέτωποι με τη συνείδησή τους.
4: Η παράσταση της Κωνσταντίνας Νικολαίδη που έχει κερδίσει με πρωτόγνωρο τρόπο την αγάπη και την εμπιστοσύνη του κόσμου επιστρέφει στο θέατρο Αλκμίνη για μια δυναμική 10η χρονιά. Οι θυμωμένοι ένορκοι του Reginald Rose μετατρέπουν το θέατρο σε δικαστικό μέγαρο, φέρνοντας τους θεατές αντιμέτωπους με τις συνειδήσεις τους. Προπόληση στο ταμείο του θεάτρου και στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.
5: Οι μορφές έκφρασης καλωσορίζουν τους μικρούς μας φίλους στα παραμύθια της Άννας. Κάθε Σάββατο και Κυριακή κάνουμε βόλτα στο δάσος με τον Κούκου.
6: Γινόμαστε θαραλέοι με τον πειρατή Μπου.
5: Και μαθαίνουμε να αγαπάμε τον εαυτό μας και τους άλλους με τον δράκο των χρωμάτων.
7: Πληροφορίες στο μορφέσεκφρασης.gr και στο 210-3464-002.
8: Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.

Λίγα λεπτά μετά τις 8 και έχει έρθει η στιγμή να βάλουμε τις μουσικούλες μας, να ξεκινήσουμε το αμάξι και να αρχίσει εδώ πέρα αυτή η ραδιοφωνική βόλτα με το αμάξι που ξεκινάει τη βόλτα της κάθε Τετάρτη στις 8 και σας αφήνει στον προορισμό σας στις 10 περίπου εκεί. Είμαι η Ναταλία Σφόλκου και όπως καταλαβαίνετε σήμερα για μία ακόμη Τετάρτη εδώ πέρα στο Street Radio θα κάνουμε παρέα και θα τα πούμε λίγο μουσικά. Και γενικά ελπίζω να μου είστε πάρα πολύ καλά, αλλά και να μην μου είστε, νομίζω ότι η Ελβέτ με το The Hill σίγουρα ανεβάζει τη διάθεση.

Νομίζω ότι έχουμε καλοκαιριάσει πάρα πολύ απότομα, τουλάχιστον εδώ πάνω στη Θεσσαλονίκη. Έχει μία ζέστη που σε κάνει να θέλεις να τα παρατήσεις όλα και να τρέξεις προς τη Χαλκιδική, αλλά κάπως κρατιέσαι από τις υποχρεώσεις. Ελπίζω να τα περάσετε όμορφα την Πρωτομαγιά, που σίγουρα ο καιρός δεν ήταν αντίστοιχος με τον σημερινό, αλλά όπως και να έχει, η καλή παρέα και τα μαζέματα που

βλέπω τα κορίτσια που έχουν συντονιστεί εδώ πέρα και τους στέλνω τα χαιρετίσματά μου, να σας ενημερώσω ότι υπάρχει ένα πορτοκαλωρός κουμπάκι με κεφαλαία μεγάλα bold γράμματα listen live and chat. Το πατάτε, κάντε λίγο scroll, βάλτε ένα nickname, συνδεθείτε με το Facebook, με το mail σας, με ό,τι ποθείτε, και ελάτε να τα πούμε εδώ και να μου πείτε ένα γεια τουλάχιστον, αν θέλετε. Αν δεν θέλετε όμως, ξέρετε ότι υπάρχει και το Instagram και το Facebook, όπου θέλετε μπορείτε να στείλετε τα χαιρετίσματά σας.

Έχουμε περάσει στο I Hear Your Voice από Elegant Tape, ένα κομματάκι που μας εισάγει λίγο στο mood της σημερινής μας λίστας που θα απολαύσουμε παρέα. Ξέρετε, θα σας λέω εγώ εκεί πέρα τα δικά μου για τα τραγούδια, και έχω να σας πω ότι είναι από αυτές τις εκπομπές που ξεκινάω και φτάνω για μία ακόμη φορά σε μία συνειδητοποίηση που φτάνω κάθε φορά που αλλάζει ο καιρός και η εποχή γενικά, πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος, επαναλαμβάνομαι και γίνομαι λίγο καυστική. Αλλά ρε παιδιά, πραγματικά κάθε φορά δεν καταλαβαίνω πότε ξεκινούσα την εκπομπή και είχε σκοτάδι και πότε δεν είχε προλάβει καν να πέσει ο ήλιος. Πραγματικά περνάει πολύ γρήγορα, οπότε να αξιοποιείτε τον χρόνο όπως εσείς αγαπάτε. Λοιπόν, όπως σας είπα, ακούσαμε Elegant Tape, αλλά θα πάμε στην ισορροπία, να σας πω, της πρωτοπορίας και του vintage. Έχουμε Kelly Boss και το It's La Vida Loca. Αν τώρα αυτό το intro που ακούμε σας φαίνεται λίγο γνώριμο, είναι επειδή λογικά σας θυμίζει κάτι από τη χρυσή εποχή της jazz, αλλά με μία έτσι φουτουριστική ακρίβεια, και αυτό είναι επειδή η Boss αποτελεί το πρόσωπο της νέας εποχής. Να σας πω ότι χρησιμοποιεί multimedia artist, μάλλον είναι μια multimedia artist η οποία χρησιμοποιεί πολύ το AI ως προέκταση της αισθητικής της, και το συγκεκριμένο track είναι ένα masterclass στο πώς μπορεί κάποιος να πάρει το σκονισμένο swing των 30s και των 40s, να το περάσεις μέσα από beats του σήμερα και να το κάνεις να ακούγεται σαν soundtrack ταινίας του Wes Anderson που γυρίστηκε κυριολεκτικά στο μέλλον. Πάμε να απολαύσουμε το It's La Vida Loca, λοιπόν.

Πολύ καλό κενό και δροσερό κομμάτι, πολύ μου αρέσει. Θα περάσουμε όμως τώρα στην συνάντηση της Elle Valencia, που ξέρετε πόσο πολύ αγαπώ, με τον Le Comte Brezot, που μας έχουν φέρει το See You Again. Ο De Brezot είναι γνωστός για τον τρόπο που ντύνει τα σόους της υψηλής ραπτικής στο Παρίσι και την ικανότητά του να δημιουργεί παγωμένα industrial ηχοτοπία. Εδώ όμως έχουμε την αέρινη ερμηνεία της Βαλένση, η οποία δίνει μια synth pop ζεστασιά σε αυτή την αυστηρή παραγωγή. Έχουμε πραγματικά dark wave, γαλλικό και new disco. Πάμε να το ακούσουμε.

Μια πάρα πολύ ωραία εκτέλεση από το The Fade Out Line. Είναι αυτή που ακούμε τώρα. Και θέλω εγώ να σας πω λίγα λόγια ρε παιδιά, γιατί μπορεί να είναι Μάιος και να ανοίγουν τα θερινά, αλλά έχουν, και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη γι' αυτό εννοείται, αλλά εννοείται ότι για όλους εσάς που βρίσκεστε λίγο πιο κάτω εκεί στην πρωτεύουσα, τρέχουν πολλοί διαγωνισμοί για προσκλήσεις, διπλές, και έχω να σας πω ότι πολλοί λήγουν, μισό λεπτό, τι υπάρχει, διαγωνισμός. Λοιπόν, ο διαγωνισμός λοιπόν που λέτε, ανάλογα με την παράσταση, λήγει και διαφορετικές μέρες. Λίγα από τα πολλά που έχουμε, τα οποία μπορείτε να δείτε και από μόνοι σας πηγαίνοντας στο Facebook του Street Radio. Είναι απλά Street Radio όπως το ακούτε, αλλά αν δεν μπορείτε να το βρείτε, υπάρχει και ένα hyperlink πάνω δεξιά εκεί που έχετε τα εικονίδια του Instagram, του Mixcloud και ούτω καθεξής. Έχουμε την παράσταση «Η Χιονάτη και η Εφτανάνη» που θα γίνει το Σάββατο 9 Μαΐου στο θέατρο Αυλαία. Λίγει ο διαγωνισμός την Παρασκευή αυτή στις 8. Έχουμε επίσης το Κουρέλι, που η αλήθεια είναι ότι θα γίνει την Πέμπτη, δηλαδή αύριο, στο θέατρο Χώρος. Λίγει ο διαγωνισμός αύριο το μεσημέρι. Έχουμε επίσης Lost and Found, που θα γίνει το Σάββατο στο θέατρο Altera Parts. Ο διαγωνισμός λέγει την Παρασκευή στις 9. Λοιπόν, αυτά για τώρα. Αλλά αν είστε μέσα στην περιέργεια, δεν σας κατηγορώ καθόλου, μπορείτε να πάτε να δείτε τι τρέχει εκεί πέρα. Και βάλτε και ένα like στη σελίδα, δώστε λίγη αγάπη.

Καλησπέρα και στον κύριο Dark εδώ πέρα που έχει μόλις συντονιστεί. Ίσως στην καλύτερη στιγμή, γιατί το Poemia Reflections Collective είναι ένα κομμάτι που δεν έχω προλάβει να σου δείξω και να ακούσουμε. Είναι πραγματικά καλοκαιρινό και νομίζω προετοιμάζει πραγματικά όλο τον κόσμο που σκέφτεται τη Χαλκιδική από τώρα, από το Μάιο, και την νοσταλγή ήδη.

Δεν πρόλαβα να αφιερώσω το No Surprise στον Warhouse, την DMB εδώ πέρα. Αν μας ακούει ακόμα, ελπίζω να το χαρεί. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε έναν ύμνο στην κοινική αποδοχή. Ο De Voltaire εδώ δεν φοράει το προσωπείο του πληγωμένου εραστή, αλλά του ανθρώπου που είδε το τέλος να έρχεται και δεν έκανε τίποτα για να το σταματήσει. Οι στίχοι περιγράφουν μια σχέση που έχει βαλτώσει στην επανάληψη και την προδοσία, αλλά χωρίς το δράμα που θα περίμενε κανείς. Μιλάει για εκείνη την άβολη στιγμή που συνειδητοποιείς ότι ο σύντροφός σου λέει ψέματα και σε αντί να εκραγείς, νιώθεις μια περίεργη ανακούφιση γιατί επιβεβαιώθηκαν οι υποψίες σου. Πολύ έξυπνος τρόπος του Warhouse. Μου αρέσει πάρα πολύ το πως δεν φαίνεται ότι μιλάει για κάτι τέτοιο, αλλά γι' αυτό μιλάει.

Αφήνουμε λίγο Warehouse και περνάμε στον Gizmo Varillas, έναν καλλιτέχνη που γεννήθηκε στην Ισπανία, μεγάλωσε στην Ουαλία και κατάφερε να χωρέσει όλο τον ήλιο του κόσμου στο Follow the Sun. Να σας πω ότι είναι ο ορισμός του One Man Show ο Varillas ως παραγωγός. Το συγκεκριμένο κομμάτι είναι ένα μοσαϊκό από indie pop, Latin ρυθμούς και Afrobeat στοιχεία. Τα έχουμε όλα κυριολεκτικά, όλα ηχογραφημένα στο home studio του, και αυτό που κάνει ξεχωρίζει από τα τυπικά feel good tracks της σειράς είναι η οργανική του αλήθεια. Κυριολεκτικά δεν υπάρχει τίποτα το πλαστικό, ας το πούμε, εδώ πέρα. Οι folk κιθάρες μπλέκονται πολύ ωραία με τροπικά κρουστά και είναι ένας ήχος που οι κριτικοί του κομματιού πήγαν και ονόμασαν Cosmopolitan Folklore. Να σας πω ότι το κομμάτι στιχουργικά είναι μια υπενθύμηση για την ανάγκη της φυγής και της πνευματικής αναζήτησης. Μιλάει με τον τρόπο του για το να αφήνεις πίσω σου τις σκιές και τις τοξικές καταστάσεις, επιλέγοντας συνειδητά το φως και την αισιοδοξία. Πάμε να ακούσουμε Follow the Sun.

Αυτό που ακούμε τώρα είναι το Guru από Hatch Fest Collective και θα περάσουμε σε κάτι που είναι κυριολεκτικά στα ίδια έτσι κύματα τα μουσικά. Θα πάμε στο Animor, στην Animor μάλλον, απλά είναι το project της Ελβετοαμερικανίδας Λορίνα Γκέιστερ με το Wild Dog. Και αν ψάχνετε κυριολεκτικά τον ορισμό του Cinematic Alternative Pop, νομίζω ότι μόλις το βρήκαμε παρέ. Η Animor έχει αυτό το σπάνιο χάρισμα να ακούγεται ταυτόχρονα εύθραυστη και επικίνδυνη. Και το Wild Dog δεν είναι απλώς ένα τραγούδι, είναι κυριολεκτικά μια δήλωση ανεξαρτησίας. Η παραγωγή του είναι έτσι σκοτεινή και ατμοσφαιρική, χτισμένη πάνω σε μπάσα που εμένα μου θυμίζουν λίγο την ερμηνεία της έντασης της Florence Welch από Florence The Machine, αλλά λίγο με πιο εσωτερική και σκανδιναβική ψυχρότητα. Ακούστε το και πείτε μου.

Ακόμα λοιπόν εδώ πέρα το Hair από το ομώνυμο άλμπουμ και καλλιτέχνες Hair. Πίσω από αυτό το όνομα κρύβεται ένα από τα πιο σοφιστικές σχήματα που έβγαλε η Γαλλία την τελευταία δεκαετία, με μια ιστορία που όσο όμορφη και αν είναι, είναι και λίγο τραγική. Το συγκρότημα δημιουργήθηκε από τους Victor Solf και Simon Carpenter με μια πολύ συγκεκριμένη αποστολή: να εμνήσουν τη γυναίκα σε όλες τις εκφάνσεις της. Ο ήχος λοιπόν που παράγουν, άμα δείτε, είναι ένα αψεγάδιαστο μείγμα soul και post R&B με μια αυστηρή σχεδόν δωρική αισθητική που αποφεύγει τα περιττά στολίδια. Και να σας πω ότι είναι ένα κομμάτι που βασίζεται στον ηλεκτρισμό της στιγμής. Μιλάει για τη γοητεία, τον πόθο και τη δύναμη της γυναικείας παρουσίας που μπορεί να καθυλώσει τα πάντα γύρω της. Όμως δυστυχώς ο Σάιμον έχασε τη μάχη με τον καρκίνο λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου τους άλμπουμ.

0: Street Radio. Ο δρόμος σου είναι εδώ.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ένας άγριος φόνος. Ένα 16χρονο παιδί. Μία απόφαση. 12 άντρες αντιμέτωποι με τη συνείδησή τους.
3: Η παράσταση της Κωνσταντίνας Νικολαίδη που έχει κερδίσει με πρωτόγνωρο τρόπο την αγάπη και την εμπιστοσύνη του κόσμου επιστρέφει στο θέατρο Αλκμίνη για μια δυναμική 10η χρονιά. Οι θυμωμένοι ένορκοι του Reginald Rose μετατρέπουν το θέατρο σε δικαστικό μέγαρο φέρνοντας τους θεατές αντιμέτωπους με τις συνειδήσεις τους. Προπόληση στο ταμείο του θεάτρου και στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.
4: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Με την υποστήριξη του Street Radio. Το αποφασίσαμε και το κάναμε. Το Street Magazine είναι γεγονός. Απόψεις, έρευνες, αφιερώματα, βιβλίο, δισκοκριτικές, αλλά και στήλες με χιούμορ και προβληματισμό. Όλα μέσα σε ένα περιοδικό που είναι φτιαγμένο από την πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα. Street Magazine και streetmagazine.gr. Γιατί ένας είναι ο δρόμος σου.

Καλησπέρα και στο Γιάννη, ο οποίος έχει συντονιστεί από την Αθήνα, άμα θυμάμαι πολύ καλά. Πάμε να σας πω λίγο εδώ πέρα τι ακούμε μουσικά. Αν το πρωτότυπο Night Walk ήταν η διαδρομή, εδώ η Reprise Version είναι κυριολεκτικά η στάση για ενδοσκόπηση για τους Re-Am, οι οποίοι συνήθως έτσι στις Reprise εκτελέσεις τους απογυμνώνουν το κομμάτι από τα beats και τα πολλά ηλεκτρονικά layers, αφήνοντας μόνο το σκελετό, το πιάνο και την ατμόσφαιρα. Λοιπόν, να σας πω ότι είναι μία επαναπροσέγγιση

Πάμε να περάσουμε στο Σνάζι και το Head First, ένα track που φέρνει αυτόν τον φρέσκο, ανεπιτίδευτο αέρα της Indie Soul σκηνής απευθείας στα ηχεία μας. Εδώ δεν υπάρχουν πολλά φίλτρα, οι Σνάζι παίζουν με έναν ήχο που πατάει γερά στο groove της Motown, αλλά είναι βουτυγμένο στη σύγχρονη bedroom pop αισθητική. Το Head First είναι η ηχητική αποτύπωση του ενθουσιασμού. Το μπάσο εδώ πέρα οδηγεί το κομμάτι με μια αυτοπεποίθηση που σε παρασύρει, ενώ τα φωνητικά διατηρούν μια οικειότητα, σαν να σου οδηγείται ένας φίλος μια ιστορία σε ένα πολύ αργά το βράδυ πάρτι. Είναι άλλα τραγούδια που δεν προσπαθούν να μας εντυπωσιάσουν με τεχνάσματα, αλλά μας κερδίζουν με την ειλικρίνεια και το ρυθμό τους.

Έχουμε πάει στο I Forgive That Man από τους Let Babylon Burn. Δεν μιλάμε απλώς για ένα track, αλλά για μια ολόκληρη εμπειρία αυτό το κομμάτι, που δανείζεται τη σοφία των blues και την τοποθετεί σε ένα σύγχρονο πολύ διαφορετικό έτσι, περιβάλλον. Το κομμάτι είναι χτισμένο πάνω σε μια συγκλονιστική ερμηνεία που φέρνει στο μυαλό τη δύναμη της Odetta ή της Mahalia Jackson, αλλά οι Let Babylon Burn την πλαισιώνουν με ένα τρόπο, με μια industrial αισθητική και βαριά κρούστα που θυμίζουν οριακά τελετουργικό. Είναι η σύγκρουση του παλιού κόσμου, των spirituals, με τη σκληρή πραγματικότητα του σήμερα. Να σας πω ότι το κομμάτι είναι μια βαθιά σπουδή στη συγχώρεση, όχι όμως ως αδυναμία, αλλά ως την απόλυτη πράξη επανάστασης και απελευθέρωσης. Μιλάει για το πώς σπάς τις αλυσίδες του μίσους και του παρελθόντος, επιτρέποντας τον εαυτό σου να προχωρήσει, αφήνοντας τη Βαβυλώνα, το σύστημα, την καταπίεση, τον πόνο, να καεί πίσω σου. Είναι ρο, είναι πνευματικό, έχει μια ένταση που εμένα με καθήλωσε από την πρώτη στιγμή που το άκουσα. I Forgive That Man, σε μια εκτέλεση που δεν αφήνει κυριολεκτικά κανέναν ασυγκίνητο, πιστεύω.

Ξέρετε, παλιά ήμουνα πολύ αυστηρή σχετικά με το είδος μουσικής που ακούμε σε ένα δίωρο, αλλά τελευταία προσπαθώ να το εξελίξω λίγο αυτό και μου αρέσει να κάνω διάφορα μουσικά μπερδέματα. Οπότε ο Κύριλ εδώ πέρα έρχεται να επαναφέρει έτσι λίγο μια πιο ηλεκτρονική προσέγγιση για απόψε. Και αυτό είναι το This Dance, ένα κομμάτι που αποδεικνύει ότι η ηλεκτροπόπ μπορεί να είναι ταυτόχρονα μήνυμα αλλά και απόλυτα συναισθηματική. Ο Κύριλ καταφέρνει πολύ ωραία να δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα που μοιάζει με παγωμένο χρόνο. Το track αυτό χαρακτηρίζεται από έναν επίμονο και υπνοτικό ρυθμό και synths που αιωρούνται, δημιουργώντας το τέλειο υπόβαθρο για μια ερμηνεία που ακούγεται σαν ψήθυρο στο αυτί. Είναι από εκείνα τα τραγούδια που δεν φωνάζουν για να τραβήξουν την προσοχή, αλλά σε κερδίζουν από τον τρόπο τους, με το εσωτερικό κόσμο που δείχνουν. Το This Dance μιλάει για εκείνη την εύθραυστη σύνδεση ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που ξέρουν ότι η στιγμή τους είναι προσωρινή. Είναι ο χορός της τελευταίας ευκαιρίας, η προσπάθεια να κρατηθείς από κάποιον που τα φώτα ανάψουν και η πραγματικότητα επιστρέψει.

Λοιπόν, η Danielle Ponder με το Some of Us Are Brave φέρνει εδώ πέρα μία καθελωτική μίξη από soulful blues και gospel ένταση που μας κάνει να αναρωτιόμαστε πού κρυβόταν τόσο καιρό. Η ιστορία της είναι εξίσου δυνατή με το τραγούδι που ακούμε τώρα. Πριν αφοσιωθεί πλήρως στο τραγούδι, εργαζόταν ως δημόσια συνήγορος, public defender δηλαδή, στη Νέα Υόρκη, δίνοντας μάχες μέσα σε δικαστικές αίθουσες για τα δικαιώματα των περιθωριοποιημένων ανθρώπων, και αυτή η εμπειρία, η επαφή με τον ανθρώπινο πόνο και την αδικία, ήταν η γραμμή σε κάθε νότα αυτού του κομματιού. Το Some of Us Are Brave είναι ένας ύμνος στη γυναικεία ανθεκτικότητα, εμπνευσμένος από το ομώνυμο βιβλίο «Σταθμό», αλλιώς, του μαύρου φεμινισμού. Μιλάει για το θάρρος που απαιτείται για να παραμείνεις ο εαυτός σου σε έναν κόσμο που προσπαθεί να σε σβήσει. Η ενορχήστρωση ξεκινά σχεδόν τελετουργικά για να κορυφωθεί σε ένα ξέσπασμα που θυμίζει τις μεγάλες κυρίες της soul των 70's, αλλά με την αιχμηρή παραγωγή του σήμερα. Μ' αρέσει. Είναι πάρα πολύ ξεχωριστή η φωνή της και μου αρέσει πολύ και η ιστορία της. Λοιπόν, κάπου εδώ να σας πω ότι είμαστε λίγα, μόλις 5 λεπτά βασικά για να είμαστε ακριβείς, πριν τις 10, πριν να τελειώσει η βενζίνη μας για σήμερα και πριν σας αφήσω στο σκυτάλι εδώ πέρα που παραδίδω στον Παναγιώτη Μανάρα, ο οποίος θα σας κάνει παρέα από τις 10 έως τις 12 με το Breathless Sounds. Θα ακούσουμε ένα κομματάκι ακόμα, θα ακούσουμε Falling ή μάλλον Simply Falling από Λιαόκα.

Κάπου εδώ ήρθε η στιγμή να σας καληνυχτήσω για αυτή την Τετάρτη, αλλά εμείς θα τα πούμε την επόμενη, ξέρετε, εδώ πέρα στο streettrade.gr. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα και να προσέχετε και να περνάτε όμορφα.

0: Το λες και οριστική λύση. Sam Smith, dance till you love someone else. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Καλώς βρεθήκαμε. Εντάξει, απουσίασα αρκετά. Μερικές φορές όμως είναι αναποφευκτό. Αλλά πάλι χαίρεσαι που απουσίασες. Έστω και αν στο τέλος λιγάκι το μετανιώνει. Αλλά υπάρχουν πράγματα που κατά τη διάρκεια του χρόνου σε ανταμείβουν. Και σε ανταμείβουν πολύ καλά. Εδώ είμαστε όμως και θα είμαστε μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Παναγιώτης Μανάρας, δύο ραδιόφωνα, ξέρουμε, γνωρίζουμε ήδη. Δύο αγαπημένα ραδιόφωνα, Dream City Radio, Street Radio. Εμείς βρισκόμαστε κάπου στη μέση. Δεν αμφιταλαντευόμαστε, είμαστε πολύ σίγουροι για τα βήματά μας, για τα μουσικά μας βήματα. Είμαστε πολύ σίγουροι για τις αγάπες μας. Πιστεύω ότι είναι και από αυτές τις περιόδους όπου είμαστε και πολύ σίγουροι για τους εαυτούς μας. Καλώς μαζευτήκαμε. Να μείνετε εδώ. Οι προτροπές θα διαδέχονται μία την άλλη, όπως και τα τραγούδια.
1: Wind, η κλίση σας προωθείται.

μαζί με τον Πάνο. Γιατί αν η καρδιά σου τελικά έχει πραγματικά δοθεί και το να δοθεί πραγματικά, πιστέψε με, είναι κάτι το οποίο το καταλαβαίνεις αργότερα και όχι στην αρχή. Αν λοιπόν η καρδιά σου έχει αποφασίσει ότι έχει δοθεί ολοκληρωτικά, τότε όλα τα υπόλοιπα μοιάζουν κενά, μοιάζουν ένα τίποτα, μοιάζουν μια λευκή σελίδα. Και αναφωνείς, καταλήγεις και εσύ να αναφωνείς σαν την Ελεονόρα. Καταλήγεις να παλεύεις τα απάλευτα.

Εκεί λοιπόν στο απόλυτο σκοτάδι δεν μπορεί ούτε να κρυφτεί ούτε να το παλέψει. Το φεγγαρόφως. Κάπως έτσι είναι και οι σχέσεις. Όταν καταλήξουν και βρουν το απόλυτο φινάλε. Και όταν αναφέρομαι σε φινάλε, αναφέρομαι στο φινάλε μιας διαδρομής. Και έχω και την αίσθηση ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων τα πράγματα κάπως εξομαλύνονται και κινούνται παράλληλα με σένα όλα τα τριγύρω. Δεν βρίσκεις σχεδόν κανένα εμπόδιο μπροστά. Και όλοι έχεις την αίσθηση ότι κινούνται παράλληλα με σένα. Τότε μάλλον ξέρεις ότι... εντάξει. This is it. Και αντί να λες πια δεν είσαι εδώ, λες είσαι εδώ. Καλησπέρα σε εσάς που μόλις τώρα ήρθατε. Καλησπέρα σε εσάς που είσαστε εδώ από την αρχή. Δύο ραδιόφωνα, Street Radio, Dream City Radio, Παναγιώτης Μανάρας πίσω από το μικρόφωνο. Όλα αυτά θα συμβαίνουν μέχρι τις 12.

Αλλά ένα χαρακτηριστικό αυτών των περιπτώσεων είναι ότι συμβαίνουν ξαφνικά. Όσο τα κυνηγά τα πράγματα, τόσο δυσκολεύουν ή τόσο έχουν εμπόδια. Συνήθως τα καλά συμβαίνουν, όπως λέει και ο Πασχάλης Τεριζής σε ένα τραγούδι, συμβαίνουν εκεί που δεν τα περιμένεις. Ξαφνικά, όπως μας λέει και η Τόνι Μπράξτον. 22 και 22 σε μια, μπορούμε να πούμε πια, καλοκαιρινή νύχτα, ε.

Καλησπέρα στη Μέρη, καλησπέρα στη Χαρά, καλησπέρα στη Γουίλογο. Καλησπέρα στον Αριστίδη, καλησπέρα στο Γιάννη. Στη Σοφία, στην Ερμιόνη. Ερμιόνη, ε. Στην Έφη, στο Λευτέρι. Είναι ωραίο τελικά το συνέστημα αυτό της επανένωσης. Γιατί εξάλλου τι είναι αυτό που μας χωρίζει? Τίποτα.

Κάπου άκουσα τελευταία, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ πού, ότι έτσι κι αλλιώς είμαστε μόνοι. Ακόμα και αν έχει καταρριφθεί θεωρητικά ή πρακτικά αυτό το μόνοι, το ότι έχουμε κάποιον άλλον δίπλα μας δεν είναι τίποτα άλλο από κάποιον ο οποίος προχωράει δίπλα μας και συμπορεύεται στη μοναξιά μας. I found a love. Υπάρχει βέβαια και ο Ed Sheeran με την Beyoncé, ο οποίος λέει ακριβώς το αντίθετο, ε.

Έτσι υπογράφονται όλα, έτσι τεκμηριώνονται, έτσι επιβεβαιώνονται. Συναισθηματικά τουλάχιστον. So έτσι ήταν Beyoncé, perfect. Now I know I have met an age. Γιατί είπαμε, όταν είναι, λίγο μετά το ξέρεις. Και όλα μοιάζουν perfect. Κλείσαμε ήδη το πρώτο ημίωρο, βρισκόμαστε 5 λεπτά μετά από τις και μισή. Και μια και ξεκινήσαμε έτσι, τα τραγούδια μας βάλανε να ξεκινήσουμε έτσι. Ας συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο.

Jesse J, αξίζει να την παρακολουθήσετε στα social. Αξίζει, πιστέψτε με. Απίστευτη φωνή, απίστευτη. Σε μια διασκευή του Killing Me Softly, τη διασκευή δηλαδή, σχεδόν το ξανατραγούδησε. Από την αρχή. Για όλα αυτά που μας σκοτώνουν λοιπόν, αλλά ουσιαστικά μας ανασταίνουν. Καλησπέρα στον Τιμ και τη χαρά δεν έχω πει.

Έχω προσπαθήσει αρκετές φορές να καταλάβω πώς είναι δυνατόν η φωνή αυτής της γυναίκας να με μαγνητίζει. Δεν έχω καταλάβει, δεν έχω καταφέρει να βρω απάντηση. Και μετά τη Jessie J, περνάμε σε αυτά τα ταξίδια, τα διπλά, που κλείνεις τα μάτια και πλά και πας. Μπλε. Σε μια πολύ ωραία ερμηνεία, σε έναν ορισμό της συμπόρευσης, στον ορισμό του να αφήνεσαι και να ταυτόχρονα να σε τραβάει ο άλλος. Εδώ, ανάμεσα σε αυτά τα δύο αγαπημένα ραδιόφωνα, Dream City Radio, Street Radio, Παναγιώτης Μανάρας πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί. Η δεύτερη ώρα, πιστέψτε με, δεν το έκανα επίτηδες. Βγήκε έτσι αυθόρμητα. Με ταξιδεύεις. Καλησπέρα σε εσάς που μόλις τώρα ήρθατε.

Άλλο ένα χαρακτηριστικό για το οποίο την πατάμε. Μάλλον σκέψεις κάνω, σκέφτομαι απλά δυνατά. Είναι ότι νομίζουμε ότι γνωρίζουμε τον έρωτα, ενώ στην πραγματικότητα δεν το γνωρίζουμε. Κάθε τι καινούριο θεωρείται το καλύτερο. Και κάπως έτσι μπλέκουμε σε καταστάσεις που νομίζουμε ότι έχουμε μπροστά μας το τέλειο, αλλά τελικά διαμαντεύστε.

0: δεν μπορώ να βρω καλύτερη παρομοίωση. Ακούσαμε σιό λεβελεσιό του, τα διόδια, αυτά τα διόδια. Και δεν είναι ότι περνάς, δεν είναι ότι σταματάς για λίγο, περνάς και συνεχίζεις. Είναι γιατί δεν ξέρεις πόσο θα σε χρεώσουν. Γι' αυτό και η σωτηρία της ψυχής είναι μεγάλο πράγμα. Εκεί καταλήγεις, εκεί φτάνεις. Μαρίζα Ρίζου, τι διασκευή κι αυτή. Ας απολαύσουμε λοιπόν.
1: Μια παραλία ερημική.

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχή.

0: Πέρα από την διασκευή της Ρίζου, νομίζω ότι αυτό το τραγούδι σε κάνει να υπερβάλλεις, σε κάνει να προσπαθείς να αποδώσεις το συνέστημα που σου προσφέρει με ό,τι υπερβολή χαζή υπάρχει.
1: Είναι πολύ...
0: Είναι συγκλονιστικές μέχρι και οι συλλαβές των στίχων.

Μίλαμε κι εμείς για αγάπες, για αγάπες. Και έρχεται εδώ η Whitney. Θα μας πει για την καλύτερη, τη μεγαλύτερη, την τελειότερη. The greatest love of all. Και υπάρχουν και κάποιες αγάπες οι οποίες μετριώνται με ξενύχτια, με κουβέντες, με τσιγάρα. Αυτές οι αγάπες της Σοφίας Βόσου.

Για όλα αυτά τα βράδια, μέρες, νύχτες, μεσημέρια που χρειαζόμαστε τον άλλον δίπλα. Και ένα άγγιγμα είναι αρκετό για να αναστατώσει όλο τον κόσμο. Μαγκυρέλη, every time we touch. Γιατί είναι αυτό το άγγιγμα, δεν υπάρχει. Τα βράδια νομίζω ότι δυσκολεύουν. Τα βράδια μεγαλώνουν υπερβολικά. Γίνονται ατελείωτα. Γίνονται σκοτεινά. Πιο σκοτεινά από το σκοτάδι της νύχτας. Γίνονται σκοτεινά μέσα μας. Και τελικά καταλήγουμε το πρωί να νοικιόμαστε έτσι απλά. Από έναν καφέ και μια σφαιρίνη.

Οι στιγμές της ζωής αποτυπωμένες σε ένα τραγούδι, αυτό ακριβώς που λέγαμε και στο τσάτ. Bill Medley, Jennifer Warnes, The Time of My Life. Εντάξει, λεπτομέρειες αυτού του τραγουδιού νομίζω είναι επάγνωστες, οπότε δεν χρειάζεται να αναφερθούμε παραπάνω. Είναι από τα τραγούδια που μόλις καταφέρνεις να ακούσεις έτσι ένα, δύο δευτερόλεπτα από την αρχή, αντιλαμβάνεσαι τι έρχεται. Κλείσαμε και το τρίτο ημίωρο εδώ στα δύο αγαπημένα ραδιόφωνα, Dream City Radio, Street Radio. Με τον Παναγιώτη Μανάρα να προσπαθεί να ενορχιστρώσει όλο αυτό το μουσικό πανδαιμόνιο μεταξύ ήχων, στίχων και σκέψεων. Γιατί ό,τι και να λένε, αυτό που θέλει το μυαλό και η καρδιά καταλήγουμε να κάνουμε. Προτεραιότητα νομίζω δώστε την εσείς. Δάντης Τουρνάς, πρώτο για το τελευταίο ημίωρο, λένε.

Αυτή η πρόταση το στις γκρίζες σκέψεις μου γίνεται χρώμα. Θα θέλαμε να το κάνουμε αυτό. Θα θέλαμε σαν εκπομπή να μπορούσε να την αντιπροσωπεύει αυτή την πρόταση. Ξεκινήσαμε να μετράμε αντίστροφα 14 λεπτά πριν το τέλος. Και θα σου λέω ό,τι θέλω. Τι ωραία βραδιά ήταν αυτή. Τι ωραία. Σαν παράδεισος.

Να λοιπόν που τελικά φτάσαμε στο πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Νερό κύλησε και σήμερα η ώρα. Και σε αυτό φταίει αρκετά η μουσική. Def Leppard, κάπως έτσι θα κινήσουμε το φινάλε. Love Bites.

Για 2 ώρες πίσω από το μικρόφωνο βρέθηκε ο Παναγιώτης Μανάρας. Εδώ, σε 2 ραδιόφωνα. Στα 2 αγαπημένα μας ραδιόφωνα, Dream City Radio, Street Radio. Όπως ακριβώς κάνουμε κάθε Τετάρτη βράδυ. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα πούμε, να περνάτε καλά, να προσέχετε. Να μένετε συντονισμένοι όπου κι αν είναι αυτό. Στη μουσική της καρδιάς σας να είναι. Και φυσικά πάνω απ' όλα να δημιουργείτε στιγμές. Από αυτές που θα έχουμε να θυμόμαστε αργότερα στο μέλλον και να χαμογελάμε στραβά. Καλό ξημέρωμα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Κλείνουμε με Πρωτοψάλτη και Χαρούλη το τραγούδι «Χωριστά». Κάπως έτσι θα είμαστε σε 2,5 λεπτά. Καλό ξημέρωμα.

θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος, χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.

0: Καλημέρα. Δελτίο χαμένης γενιάς. 5η 7 Μαΐου, 3 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Πιστή σε κάθε ραντεβού, κάθε Τετάρτη. Ή, εντάξει, όχι κάθε Τετάρτη. Στο Street Ready, ο δρόμος είναι εδώ. Και το Δελτίο χαμένης γενιάς, όπου σήμερα έχουμε έναν εκλεκτό καλεσμένο. Έναν χρόνια φίλο, ο οποίος είναι στην Ξενιτιά. Μαζί μου είναι ο Σάββας Ατζέμογλου. Καλησπέρα, Σάβα.
1: Καλησπέρα, Γιώργο.
0: Ο Σάββας μαζί μας είναι από Viber. Βρίσκεται τώρα... Πού βρίσκεσαι? Μην τα λέω εγώ.
1: Ξέρεις να τα πω.
0: Άμστερνταμ. Απλά δεν ήθελα να σου πω ότι είναι... Λοιπόν, ο φίλος Σάββας Ατζέμογλου. Σήμερα κάνουμε εκπομπή. Η θεματική μας θα είναι όσον αφορά την Ξενιτιά και πώς οι Millennials πήραν αυτό το... Τον δύσκολο, εύκολο δρόμο θα το συζητήσουμε στη συνέχεια. Αλλά πριν κάνουμε βουτιά στη θεματική μας και σας πάρουμε λίγο από κάτω, ξεκινάμε, όπως γνωρίζετε οι στάνταρ ακροατές μας, με την επικαιρότητα. Και επειδή είμαι φουλ δημοκράτης, πάντα δίνω το λόγο πρώτα στους προσκεκλημένους και τους συμπορουσιαστές μου. Σάβα.
1: Χαίρετε. Τι να πρωτοπούμε για την επικαιρότητα, παίζουν πάρα πολλά.
0: Να ξεκινήσουμε ελαφριά, να ξεκινήσουμε τα αθλητικά.
1: Να ξεκινήσουμε τώρα, το βλέπα από την παράταση στα play-off για το Final Four, καθώς πέρα από τον Ολυμπιακό χθες που πέρασε, οι άλλες τρεις ομάδες πάνε σε τέταρτο παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε.
0: Και έκανε και... Όχι, δεν το είδα. Και έκανε και break η Ζαλγκύρης.
1: Όχι, η Ζαλγκύρης κέρδισε στην έδρα της.

0: Ναι, ενώ έκανε. Εκεί περιμέναν σκούπα τη Φενέρ. Το έκανε η Ζαλγκύρης, το γύρισε. Το break το έκανε η Βαλένθια. Break στο break.
1: Τρίτο σερί break.
0: Με τρομερό content, να πούμε για το content που έδωσε ένας άνθρωπος, ένας μεγάλος παράγοντας των ελληνικών γηπέδων και του ελληνικού αθλητισμού, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος ήταν και δεν ήταν σήμερα στο ΆΚΑ.
1: Μου θύμισε λίγο εποχή 2018 με τις μάσκες του με το πρόσωπο του Ιβάν Σαββίδη από παίκτες και παράδοση του ΠΑΟΚ.
0: Να πούμε εδώ ότι ο φίλος Σάββας Τζέμογλου είναι υποστηρικτής της ομάδας της ΑΕΚ. Επομένως, δεν έχει πάρει πολλές χαρές στη ζωή του, άρα γι' αυτό και μετανάστευσε. Ήταν ένας από τους βασικούς λόγους, ασχέτως αν θα το πει ή όχι. Και για να δώσουμε λίγο το context στο λαό.
1: Δεν συμφωνώ.
0: Να δώσουμε το context, ή ότι δεν έχει πάρει χαρές.
1: Όχι. Το ότι μετανάστευσε, ότι δεν έχω πάρει χαρές από την ΑΕΚ.
0: Ποια χρονιά έφυγες?
1: Για μεταπτυχιακό.
0: Πότε έφυγες και μόνιμα για εξωτερικό? Ποια χρονιά?
1: Μόνιμα. Το μόνιμα είναι λίγο σχετικό. Δεν είμαι μόνιμα από τότε. Έφυγα το Σεπτέμβριο του 2017 και στο τέλος εκείνης της χρονιάς στέφθηκε πρωταθλήτρια, αν το πάμε αθλητικά.
0: Ναι, είχες φύγει ήδη. Είχες φύγει ήδη όμως.
1: Έφυγα εγώ η Μαυρόγατα και το πήραμε.
0: Λοιπόν, μπορείς να επιστρέψεις άμα θες, τώρα που είναι και τα πλοίος. Αλλά για να δώσουμε το context, για το τρομερό content που μας δίνει η ομάδα του Παναθηναϊκού, όπου ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος παραλίγο να συλληφθεί στη Βαλένθια, στο δεύτερο αγώνα.
1: Υπάρχει βίντεο που τον δείχνει με το διαβατήριο στο χέρι να φεύγει σχεδόν τρέχοντας από το γήπεδο μαζί με τους άνδρες της προσωπικής του ασφάλειας.
0: Αυτό κάτι μου θυμίζει αυτό. Μήπως είχε ξανασυμβεί πέρυσι στο ΣΕΦ, αλλά χωρίς το διαβατήριο.
1: Διάβασα ότι η αστυνομία της Ισπανίας έχει ανοίξει έρευνα και πειθαρχική διαδικασία εναντίον μελών της αποστολής του Παναθηναϊκού για τυχόν και ίσως επιβληθούν ποινές εις βάρος τους. Οπότε σε περίπτωση που πάει σε πέμπτο παιχνίδι επιστρέψει σειρά στην Ισπανία, δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουν να εισέλθουν στην Ισπανία ή όχι.
0: Φαντάζεσαι. Πολιτικός κρατούμενος Δημήτρης Γιαννακόπουλος στην Ισπανία.
1: Νομίζω για τον Γιαννακόπουλο έτσι και έτσι δεν ισχύει, γιατί τον έχει τιμωρήσει η Ευρωλίγκα.
0: Μέχρι το πέμπτο αγώνα, ναι. Τώρα, απλά είχε γίνει το σκηνικό για να δώσουμε το context, επειδή το ελληνικό μπάσκετ δημιουργεί content. Το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει πέσει πάρα πολύ, θεωρώ, τα τελευταία χρόνια.
1: Έχουν σοβαρευτεί πάρα πολύ στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Ισχύει.
1: Οπότε πλέον επεκτείνεται στο ελληνικό μπάσκετ το όποιο show.
0: Η τοξικότητα και το content. Τέλος πάντων, έκανε επεισόδια, έκανε διάφορα νούμερα ο Γιαννακόπουλος, ο Δημήτρης. Νούμερα. Είναι μια πληθωρική προσωπικότητα. Δεν ξέρουμε ακριβώς. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε. Τέλος πάντων, η αστυνομία έκανε αυτό που ανέφερε πριν ο Σάββας.
1: Στη Βαλένθια, λέει.
0: Στη Βαλένθια, στο δεύτερο αγώνα.
1: Θα σου πω, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Βαλένθια, ούτε εγώ το είδα, κινήθηκε απειλητικά προς τη γραμματεία κατά τη διάρκεια του αγώνα.
0: Αυτό το είδαμε. Αυτό όντως έγινε.
1: Ναι. Κινήθηκε απειλητικά προς τη γραμματεία και μετά γι' αυτό πήγε η αστυνομία προς τα εκεί.
0: Πάντως το θέμα ήταν ότι η Ευρωλίγκα του έδωσε ποινή τριών αγωνιστικών.
1: Ήδη εξέτησε την πρώτη.
0: Εξέτησε την πρώτη και επειδή δεν μπορούσε να είναι παρόν στο ΆΚΑ.

0: Πειραμιτσάρι στο μπάσκετ.
1: Ναι, σωστό γι' αυτό.
0: Δεν θέλω να πω κάτι άλλο το οποίο θα είναι ποινικά κολάσιμο. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός έχασε. Περιμένουμε το δεύτερο αγώνα που πάλι θα μπορεί να είναι και δεν ξέρω τι μπορεί να κάνουν. Να βάλουν στο video wall το Γιαννακόπουλο από το σπίτι του να το βλέπει.
1: Κοίτα, έβλεπα το δεύτερο ημίχρονο, δεν είδα το πρώτο. Και σε κάποια στιγμή σφυρίζεται ένα φάουλ εναντίον του Παναθηναϊκού. Το δίνει επιθετικό, όχι αμυντικό. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Και ξαφνικά βλέπεις τον Αταμάν εξαγριωμένο. Τον προπονητή της Βαλένθια, τον Πέντρο Μαρτίνε, που είναι, αν το δεις, θυμίζει ότι είναι καθηγητής πανεπιστημίου, καθηγητής...
0: Ναι, ναι, πολύ κομιλφό.
1: Θα μπορούσε να είναι καθηγητής κοινωνικής και πολιτικής αγωγής σε λύκειο, κάτι τέτοιο. Να τρέχουν και οι δύο, ο ένας προς τον άλλον, στο κέντρο, στη γραμματεία, και να είναι πρόσωπο με πρόσωπο σχεδόν κολλημένοι. Και να τους αποβάλει και τους δύο, να τους αποβάλει και τους δύο διαιτητές. Και καθώς πάνε να αποχωρήσουν, να ξαναορμάει ο ένας τον άλλον.
0: Α, πήγανε να τις παίξουν, γιατί το έδω αυτό.
1: Ναι, ναι, κολλήσανε πρόσωπο με πρόσωπο, τους αποβάλλουν οι διαιτητές και μετά όταν πάνε να φύγουν, ο Αταμάν ξαναεπιτίθεται. Δεν λέω ξαναεπιτίθεται, γιατί δεν του επιτέθηκε ένας από τους δύο. Επιτίθεται στον Πέντρο Μαρτίνες, τους κρατάνε οι βοηθή και οι υπόλοιποι και παίκτες των δύο ομάδων, τον Αταμάν βασικά, γιατί ο Πέντρο Μαρτίνες απλά αποχωρούσε προς τη Φυσούνα και μετά, αφού διαμαρτυρήθηκε ακόμα κανένα δύο λεπτά, έφυγε και ο Αταμάν.
0: Τουλάχιστον τρομερό το content. Τρομερό το content.
1: Ναι, ναι, ναι, και μόλις τώρα έβλεπα ότι στη συνέντευξη τύπου ο βοηθός του Ισπανού προπονητή, είπε ότι λέει πλέον θα είμαστε προετοιμασμένοι και για το show του Αταμάν.
0: Τέλειο. Τέλειο, τέλειο,
1: οπότε,
0: τέλειο.
1: Δεν μπορώ να φανταστώ τι θα γίνει στην επόμενη αγώνα. Απλά να δώσουμε και ένα τελευταίο έτσι στοιχείο. Η Βαλένθια λέει ήρθε στην Αθήνα με ομάδα προσωπικής
0: ναι.
1: ασφάλειας.
0: Και με ιδιωτική ασφάλιση. Και με ιδιωτική ασφάλιση κιόλας. Μην τους κάνουν τίποτα.
1: Ναι, και λέει τα μέτρα ασφαλείας του ξενοδοχείου που διαμένει η ομάδα είναι δρακόντια.
0: Ρε εσύ, να σου πω κάτι. Εγώ αν ήμουν ο Μποντιρόγκα, Μποντιρόγκα για όσους δεν ξέρουν είναι ο CEO της Ευρωλίγκας. Και πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού.
1: Σταρ του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
0: Ναι, ναι, ναι, πολύ
1: σπουδαίος μπασκετμπολίστας. Και πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού μεταξύ άλλων.
0: Θα το έκανα επίτηδες 7 αγώνες. Τέτοιο content.
1: Μόνο τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι. Μόνο Παναθηναϊκό Βαλένθια. Τέτοιο content. Δηλαδή, μη σου πω και την Ευρωλίγκα και το Final Four πρέπει να το κάνουν έτσι.
1: Όχι, γιατί θα σου πω. Εξακολουθώ να στηρίζω Final Four έτσι μονούς, γιατί το Final Four όταν οι ελληνικές ομάδες δεν ήταν τόσο ισχυρές και οικονομικές έβρεσες, τους έδινε τη δυνατότητα να κερδίσουν τους μόνους αγώνες για να το πάρουν. Αλλιώς σκέψου, η ΤΣΣΚΑ
0: σε τριών
1: αγώνων δεν θα είχαν ποτέ.
0: Ναι.
1: Πολύ πιο δύσκολα.
0: Δεν θα το παίρνει ο Ολυμπιακός το 12 στην Κωνσταντινούπολη, ας πούμε.
1: Ναι, ούτε το 13 με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη. Δηλαδή και ο Παναθηναϊκός επίσης δεν θα πάρει.
0: Το 13 σε σειρά αγώνων ίσως και να το παίρναμε. Το 12 σίγουρα όχι.
1: Ναι, οπότε και αντίστοιχα και άλλες ομάδες που έχουν κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Οπότε τώρα που απλά επειδή εσύ, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχουν δύο από τις πιο δυνατές ομάδες στην Ευρωλίγκα, να υποστηρίζεις κάτι άλλο απλά γιατί τη συμφέρει.
0: Όχι. Εγώ συμφωνώ με το πλαίσιο του Final Four, αλλά και αν δεν υπήρχε το Final Four και υπήρχε σειρά αγώνων, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα ήταν σίγουρα σύν δύο Ευρωλίγκες, μπορεί και τρεις.
1: Καλά, με το αν δεν μπορείς να...
0: Ναι, ναι. Απλά σου λέω ότι παρότι με συμφέρει στην παρούσα φάση ως φίλαθλος του Ολυμπιακού, κάνει το παιχνίδι πολύ αμφίροπο. Κάτι το οποίο λείπει και από τον αθλητισμό όπως πάει τώρα και στο ποδόσφαιρο, που έχει γίνει πάρα πολύ, κυνηγάμε το αποτέλεσμα, προσπαθούμε να βγάλουμε από τη μίγα ξύγη κτλ. Το ακούω πάρα πολύ.
1: Έληξε και ο δεύτερος ημιτελικός με ένα σκορ που κανείς δεν περίμενε, μόνο 1-1 του Champions League, ενώ ανάμεσα στην Bayer και την Παρί, με την Παρί να περνάει στον τελικό.
0: Άρα θα δούμε τελικό Arsenal Παρί.
1: Arsenal Παρί.
0: Είναι καλός ο Αρτέτα τώρα. Που πάει και για πρωτάθλημα.
1: Εγώ πιστεύω ότι το πάρει Παρί, να σου πω την αλήθεια.
0: Δεν λέμε πάρα πολύ αθλητικά στην εκπομπή, συνήθως τώρα το κάναμε μαρμίτα. Περιμένουμε τώρα να μας πούνε για το μηχανάκι.
1: Καλά, δεν έχω

0: πολύ. Να πούμε κιόλας ότι αύριο ξεκινάει το Final Four του Basketball Champions League στην Ισπανία
1: Αδιάφορο.
0: που
1: Επόμενο θέμα.
0: συμμετέχει και η ΑΕΚ.
1: Επόμενο
0: Παίζει
1: θέμα.
0: κόντρα στην Μάλαγα που έχει κατακτήσει τις δύο τελευταίες προηγούμενες χρονιές τον τίτλο.
1: Κυριολεκτικά το Milk Cup τώρα.
0: Τώρα είναι Milk Cup,
1: Το... Ρίση, τώρα εντάξει, τι να συζητάμε. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ και μπράβο της. Αλλά, εντάξει, επίπεδο JBL. JBL. Αλλά και βέβαια και η τελική με τη Μονακό τώρα, το playoffs, πάλι JBL ήταν το επίπεδο, αλλά...
0: ήταν, να σου πω την αλήθεια, ο Ολυμπιακός ήταν τυχερός που έπεσε σε αυτή τη Μονακό. Γιατί η Μονακό μέχρι το Φλεβάρι ήταν στις πρώτες τρεις θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Πήγε με
1: Μα...
0: τρένο. Παίζοντας ένα μπάσκετ που ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να ακολουθήσει. Την είχε κερδίσει και
1: προφανώς.
0: στους δύο αγώνες.
1: Μα διαφορετικά
0: Την είχε
1: δεν θα τους
0: κερδίσει και
1: πετυχαίναμε.
0: πέρυσι.
1: Δεν θα τους πετυχαίναμε υπό κανονικές συνθήκες, θα ήταν στη θέση της Ρεάλ.
0: Ίσως τους πετυχαίνεται στο Final Four.
1: Άλλο, στο Final Four θεωρώ ότι όλα μπορούν να συμβούν. Επομένως, είναι έτσι το κομμάτι της ψυχολογίας και είναι και ένας αγώνας.
0: Πιστεύεις ότι έναν τελικό εγώ προσωπικά σαν φίλαθλος του μπάσκετ, σαν Έλληνας φίλαθλος του μπάσκετ, δεν θα ήθελα να δω τελικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, γιατί πιστεύω ότι δεν είμαστε έτοιμοι γενικά να αντέξουμε αυτό τον εμφύλιο σε αυτό το τοξικό κλίμα.
1: Λοιπόν, εγώ θα πω το εξής. Ωραία. Που...
0: Πραγματικά το λέω, πέρυσι επίσης έλεγα το ίδιο για τον τελικό στο Final Four και χάρηκα που δεν παίξανε, αν και θα ήθελα να παίξει ένας από τους δύο. Ελπίζω να συμβεί το ίδιο και φέτος και να μην πάνε και οι δύο στον τελικό.
1: Λοιπόν, εγώ θα το πω ένα βήμα πριν. Ωραία. Έστω το ότι όπως φαίνονται τα πράγματα, η Φενέρ και ο Παναθηναϊκός δεν νομίζω να αποκλειστούν. Τώρα, αν η Χάπουελ Τελαβίβ με τη Ρεάλ που είναι το τέταρτο ζευγάρι, κάνει το θαύμα. Case.
0: Εννοείς να αποκλείσει η
1: Τη
0: Χάπουελ
1: Real.
0: τη Ρεάλ.
1: Ναι. Και σκέψω ότι στο Final Four θα βρεθούν Ολυμπιακοί Παναθηναϊκοί, οι Τούρκοι από τη Φενέρ,
0: Και Ισραηλοί.
1: οι Τούρκοι με τη Φενέρ έχουν κάνει ήδη επεισόδια στο Βερολίνο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Κανονικά επεισόδια με διαπληκτισμούς και τα λοιπά. Και ξύλο και με τους, και να έρθουν και οι Ισραηλοί από τη Χάποελ, δηλαδή Τούρκοι, Ισραηλοί, Έλληνες και Έλληνες Ολυμπιακοί Παναθηναϊκοί, όπου επειδή πολλά εισιτήρια του Final Four έχουν αγοραστεί με μέσω τρίτων, επομένως εκεί μπορεί ο άλλος να έχει δώσει 1000 ευρώ για να 3000 για να έχει κάτσει court seat και να είναι ανάμεσα Παναθηναϊκούς. Δεν είναι στάνταρ τα
0: Καλά,
1: εισιτήρια, είναι διάσπαρτα.
0: εγώ δεν πιστεύω ότι θα γίνουν επεισόδια εντός του γηπέδου.
1: Περίμενε. Θα
0: Εγώ
1: είναι
0: μίλησα για
1: διάσπαρτη.
0: άλλο πράγμα.
1: Δεν θα σου πω. Θα είναι διάσπαρτη. Άρα,
0: Ναι.
1: και τελικό να μην πάνε οι Έλληνες, το
0: Ναι.
1: content θα είναι τεράστιο. Τεράστιο.
0: Καλά, το content θα είναι τεράστιο. Εγώ το λέω για άλλους λόγους.
1: Τώρα, αν πάμε τελικό, οι Έλληνες, είναι αυτό που ανέφερε η τοξικότητα, η οποία η τοξικότητα αυτή τη στιγμή πιστεύω έχει πιάσει ταβάνι, αν και βέβαια μπορεί να πάει και πιο ψηλά, θεωρώ.
0: Η τοξικότητα αναπαράγεται από παντού. Δεν είναι αναπαράγεται από τα μέσα, από τα αθλητικά sites, από τους δημοσιογράφους, από παράγοντες, από προπονητές.
1: Αλλά ένα ελληνικό τελικό θα ήθελα να το δω.
0: Είσαι έτοιμος όμως να τον χάσεις.
1: Έχω ρε, τι να κάνουμε τώρα. Να πεθάνουμε κιόλας.
0: Γιατί νομίζω αυτός που δεν θα το αντέξει περισσότερο άμα χάσει θα είναι Ολυμπιακός.
1: Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Αλλά σίγουρα είμαι έτοιμος να δω τέτοιο αθλητικό γεγονός, το content που θα δημιουργηθεί, εκτός απρόπτου και με την PG στο γήπεδο. Και με την PG στο γήπεδο. Καταρχάς, αν καταφέρει και τελειώσει ο τελικός, θα είναι επιτυχία.
0: Κοίτα, ο τελικός θα τελειώσει.
1: Είσαι σίγουρος
0: Μετά
1: γι'
0: τι θα
1: αυτό?
0: γίνει. Εγώ είμαι σίγουρος ότι εντός γηπέδου δεν θα γίνει τίποτα. Μην ξεχνάμε, μην ξεχνάς ότι τα τελευταία 2 χρόνια από όταν τέθηκε σε εφαρμογή και σε ισχύ η νέα και πολύ αυστηρότερη νομοθεσία για την αθλητική βία, δεν βλέπουμε επεισόδια εντός γηπέδου. Δεν γίνεται τίποτα πλέον. Το παραμικρό να ρίξεις εντός γηπέδου ένα μπουκάλι, μια κροτίδα, να σπάσεις ένα κάθισμα και τέτοια. Υπάρχουν κάμερες, ταυτοποιούνται και διώκονται κάθε άτομο που έχει προκαλέσει το οτιδήποτε ατομικά.
1: Και πρόεδροι ομαδών και πρόεδροι ΚΑΕ γίνεται και για αυτούς. Ισχύει και για εκείνους.
0: Ο αθλητικός νόμος, αυτό, ο νόμος για την αθλητική βία ισχύει και εκτός αγωνιστικών χώρων. Δηλαδή, σκέψτε τώρα, αν γίνει μια συμπλοκή σε έναν δρόμο για οπαδικούς λόγους, ισχύει και εκεί. Δεν
1: Καλά,
0: δικαιούται.
1: στον δρόμο τώρα τρέχα γύρευε.
0: Όχι, είναι πάρα πολλοί που έχουν παραπευθεί. Σκέψου, για παράδειγμα, ήταν ένας... είχε γίνει πρόσφατα μια συμπλοκή στη Θεσσαλονίκη πριν το αιματηρό επεισόδιο με το που οδήγησε στην δολοφονία του νεαρού οπαδού του ΠΑΟΚ στην ανατολική πλευρά της πόλης. Είχε γίνει μια εβδομάδα νωρίτερα στο κέντρο της πόλης και είχαν σπάσει ένα μαγαζί. Οι συλλήψεις που γίνανε με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νόμου περί αθλητικής βίας.
1: Ναι, βρε ματάκια μου, αλλά εγώ σε ξαναρωτάω. Αυτό ισχύει για όλους.
0: Επιστρέφοντας την ερώτησή σου αυτήν, δεν νομίζω ότι ο πρόεδρος της ομάδας στην οποία αναφέρεσαι έχει
1: Εγώ
0: προδώσει
1: γενικά
0: κάποια
1: μίλησα.
0: ενέργεια. Αν όμως ισχύει για όλους, άλλο με εφαρμόζεται για όλους.
1: Σε κάθε
0: Σε
1: περίπτωση,
0: κάλυψα.
1: εμένα, ναι, τώρα το τι θα γίνει είναι άλλο θέμα.
0: Για παράδειγμα, στο περιστατικό που αναφέρει στο ΣΕΦ πριν από περίπου ένα χρόνο,
1: Δεν
0: ζητούσαν
1: αναφέρθηκα
0: εντολή
1: σε
0: σε...
1: κανένα περιστατικό εγώ, μη βάζεις, γιατί δεν ξέρουμε ποιος ακούει, μη βάζεις λόγια στο στόμα μου.
0: Όχι, πριν που αναφέρθηκε, τι είχε γίνει, ότι είχε διαφύγει τη σύλληψη ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού από το ΣΕΦ πέρυσι. Όπως έγινε και στη Βαλένθια.
1: Πεταλούδας ο DPG.
0: Σκέψου ότι οι αστυνομικοί δεν το συνέλαβαν και ζητούσαν την εντολή του ή της εισαγγελέας που ήταν παρόν στο γήπεδο για να γίνει σύλληψη, που νομίζω δεν είχε και ο εισαγγελέας δεν ήθελε να δώσει σχετική εντολή και, μέσα σε αυτή την, και μέχρι να τη δώσει μέσα σε αυτήν την αναμπομπούλα αποχώρησε
1: Θα δούμε. Πάντως εγώ έναν
0: γιατί
1: ελληνικό τελικό θέλω να τον δω.
0: τότε είχαν υποβληθεί προφορικές μηνύσεις των διαιτητών του Ολυμπιακού. Αλλά επιστρέφοντας αυτό,
1: Διαιτητών του Ολυμπιακού.
0: των ιδιοκτητών,
1: Α.
0: των προέδρων του Ολυμπιακού. Αλλά επιστρέφοντας σε αυτό που είπες, στο θέμα αυτό, πιστεύω ότι ένας τελικός δεν θα τον αντέξουμε. Ευτυχώς δεν έχει αγώνες η Εθνική αυτό το καλοκαίρι. Αλλιώς, με έναν εμφύλιο τελικό και μετά με τελικούς ελληνικού πρωταθλήματος που... Εντάξει, εκεί θα κορυφωθεί ακόμα περισσότερο η τοξία. Εκεί οι τελικοί του ελληνικού πρωταθλήματος πιστεύω ότι μπορεί να μην τελειώσουν. Για τον τελικό της Ευρωλίγκας θα τελειώσει.
1: Μακάρι. Μακάρι, θα δούμε τώρα. Πάντως, εγώ θα πω το εξής. Θα έχουμε content. Θα έχουμε content πάρα πολύ.
0: Και ένα τελευταίο σχόλιο. Είναι πάρα πολύ ωραία σειρά το Βαλένθια Παναθηναϊκός. Μπορεί το σκορ να είναι 2-1 αυτή τη στιγμή, αλλά θα μπορούσε να είτε να προηγείται 2-1 η Βαλένθια, είτε να νικάει 3-0 ο Παναθηναϊκός, είτε 3-0 η Βαλένθια. Έχουν γίνει 3 break με συνολική διαφορά 7 πόντων. Στα break. Κέρδισε σήμερα με 4 η Βαλένθια και έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός για 1 στο πρώτο μάτς και για 2 στο δεύτερο. Είναι πραγματικά πάρα πολύ κοντά οι δύο ομάδες.
1: Πολύ ωραίο τελικό, πολύ ωραία τελική. Απλά εγώ επειδή είμαι ένας άνθρωπος που του αρέσει η τρας τηλεόραση, η τρας μουσική, είναι μια ένοχη απόλαυση που έχω, θέλω και το content. Δηλαδή, άμα ήταν ένας τελικός, σαν βλέπω το Ζαλγκίρις Φενέρ, δεν θέλω. Άμα κάτσω να δω NBA τότε.
0: Εντάξει, θα δούμε. Μπορεί να μην βρεθούν καν αντίπαλοι στο Final Four.
1: Αυτά για τα αθλητικά. Α.
0: Έχεις εισιτήριο για το Final Four.
1: Όχι. Τι είπα, πας καλά. Πού να βρω.
0: Λέω, μήπως πρόλαβες όταν στη συστήρα που βγήκαν στην κυκλοφορία.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Θα το δω από την ασφάλεια που μου δίνει ο καναπές μου.
0: Πολύ σοφή επιλογή. Για κάποια στιγμή είχα αφινταλαντευτεί να προσπαθήσω να βρω εισιτήρια. Αλλά μετά σκέφτηκα ότι μάλλον δεν αξίζει. Γιατί και εγώ πιστεύω ότι θα έχει τρομερή ένταση. Με την κακή έννοια ένταση.
1: Καλή, κακή. It is what it is.
0: Σίγουρα θα δημιουργηθεί πολύ περιεχόμενο για να έχεις να, για να, για να έχει το Lumen και όλη η Τρανσίλα να
1: αυτό, αυτό, αυτό.
0: Αναπαραγάγουν.
1: Okay, πάμε σε επόμενο θέμα. Αφήνουμε λίγο τα αθλητικά. Και θέλω να... και ως νομικό, γιατί σας το είπα και πριν, ο Σάββας είναι δικηγόρος. Ή αν δεν σας το είπα, σας το λέω τώρα. Εξέχω νομικός στην αλλοδαπή πλέον, αλλά...
0: Και στην ημεδαπή.
1: Α, ναι, αλλά τώρα μου χαλάς το αφήγημα της μαθηματικής. Λοιπόν, στην αλλοδαπή και μόνο. Τι έχεις να πεις για το Predator?
0: Μεγάλη συζήτηση, αλλά χρόνο έχουμε.
1: Σε 4 λεπτά πάμε για το πρώτο μουσικό διάλειμμα.
0: Α, μάλιστα.
1: Έχεις 4 λεπτά.
0: Τι έχω να πω για το Predator? Είναι ξεκάθαρο ότι έχει υπάρξει ένα κακόβουλο λογισμικό παρακολούθησης. Έχουν παρακολουθηθεί.
1: Το κάνανε κάποιοι άγνωστοι μέσα από την ΑΕΠ. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι τώρα.
0: Γνωρίζουμε ότι έχουν παρακολουθηθεί συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα, υπουργοί, ανώτατη δικαστική, ο αρχηγός στρατού, της αστυνομίας, ο Ανδρουλάκης ως ευρωβουλευτής τότε και νομίζω κάποιοι δημοσιογράφοι.
1: Η παρακολούθηση Ανδρουλάκη ήταν ένα τεράστιο πλήγμα στον ευρωπαϊκό κοινοβουλευτισμό, η αλήθεια είναι.
0: Στην ουσία ήταν από εκεί ξεκίνησε να ξετυλίγεται το νήμα των παρακολουθήσεων.
1: Από το δημοσιογράφο που παρακολουθούσαν, εκείνος το ξεκίνησε.
0: Και μετά από
1: και μετά
0: τις
1: Ανδρουλάκης.
0: Υπηρεσίες Ασφαλείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εντόπισαν το κακόβουλο λογισμικό στο κινητό του Ανδρουλάκη.
1: Εγώ θα πω ότι μεγάλο πλήγμα και στο... και στη social δημοκρατία της Ευρώπης να παρακολουθούν τον Ανδρουλάκη, ένα τέτοιο σπουδαίο παράγοντα. Μεγάλο πλήγμα, όποιοι και αν το έκαναν. Η πολυχρονημένη μας κυβέρνηση δεν νομίζω να έκανε ποτέ κάτι τέτοιο. Είναι αθώοι.
0: Ξέρεις, μια πολύ καλή ερώτηση, στην οποία δεν έχουμε λάβει καμία πιστική απάντηση από κανέναν από τους παρακολουθούμενους που δεν έχουν υποβάλει μηνύσεις, δηλαδή πέρα από τον Ανδρουλάκη και τον δημοσιογράφο, που δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, που οδήγησαν την υπόθεση στο μόνο μελές πλημελιωδικείο με την απόφαση που βγήκε, είναι ότι δεν θέλουν να μάθουν ποιος και τους παρακολουθούσε και γιατί.
1: Ο δημοσιογράφος θέλει.
0: Όχι, ο δημοσιογράφος και ο Ανδρουλάκης το οδήγησαν, ενώ όλοι οι υπόλοιποι, οι υπουργοί, ο
1: όχι.
0: Εισαγγελέας.
1: Όχι. Ο ΓΕΘΑ, όχι. Όχι, δεν θέλουν.
0: Ο αρχηγός αστυνομίας. Και όποια άλλη τους πάνω παρακολουθεί. Νομίζω παρακολουθήθηκε και ο Σαμαράς, ο πρώην πρωθυπουργός. Ήταν ανάμεσα στα πρόσωπα που είχε παρακολουθηθεί.
1: Δεν νομίζω να ψήνονται ιδιαίτερα να το κινήσουν αυτό και να μάθουν.
0: Αλλά ακόμα και αν οι ίδιοι δεν θέλουν προσωπικά, σαν Σαμαρά, σαν όπως λέγανε τον αρχηγό του ΓΕΘΑ και τα λοιπά, τον ΑΓΕΘΑ, δεν θα, από τη στιγμή που μιλάμε για παρακολουθήσεις θεσμών, μιλάμε για παρακολουθούνταν κάποιος που ήταν υπουργός, κάποιος που ήταν αρχηγός στρατού, της αστυνομίας, εισαγγελέας, θα έπρεπε η ίδια
1: το Χατζηδάκι, ελληνική... Το Χατζηδάκι,
0: ναι,
1: πού το πάμε το Χατζηδάκι.
0: Συγγνώμη, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Δηλαδή θα έπρεπε η ίδια η ελληνική πολιτεία να θέλει να μάθει γιατί παρακολουθούσαν οι εκπρόσωποι της. Εκτός αν βγει και μας πει ότι έχουν παρακολουθεί από την ίδια, ωραία, και για να μας πούμε για ποιο λόγο.
1: Δεν νομίζω ότι ενδιαφέρονται.
0: Ξέρεις, το λυπηρό είναι ότι δεν ενδιαφέρεται και η μεγάλη μερίδα της κοινωνίας. Για μένα, το σκάνδαλο των υποκλοπών και το θέμα που δημιουργήθηκε με τις υποκλοπές είναι ίσως το μεγαλύτερο σκάνδαλο και το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στο ελληνικό κράτος τα τελευταία 20-25 χρόνια που τουλάχιστον θυμάμαι, γιατί αφορά ένα χτύπημα στην καρδιά του κράτους δικαίου.
1: Καλά, να θυμηθούμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά.
0: Χρήματα.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά.
0: Φαγώθηκαν χρήματα. Τα χρήματα αναπληρώνονται. Στα χρήματα ξέρεις τι έχει γίνει. Ξέρεις ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη οικονομική ζημία της τάδε τάξεως και ξέρεις ότι ο ΑΒΓ συνέβαλαν προς αυτό. Στις υποκλοπές μιλάμε για παραβίαση, κατάφορη παραβίαση συνταγματικών προστατευμένων δικαιωμάτων. Οπότε όταν ο Μπάμπης από το Εγάλεο και οι Καλλιόποι από τη Μενεμένη βγαίνουν και λένε εντάξει, δεν έγινε και τίποτα, αν δεν έχεις κάτι να κρύψεις δεν πειράζει, δεν το ανέχομαι. Όχι, δεν είναι έτσι.
1: Καλά, γενικότερα το έχουμε ξανασυζητήσει σε προηγούμενη εκπομπή ότι λίγο το πολιτικό ενδιαφέρον
0: απλά,
1: στη χώρα έχει πέσει πάρα πολύ.
0: Οι άνθρωποι δεν μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει οι υποκλοπές, τι ακριβώς αντικατοπτρίζουν, τι σημαίνει η παραβίαση ενός τέτοιου συνταγματικού δικαιώματος. Όταν λες ότι φαγώθηκαν, ξέρω εγώ, 400 εκατομμύρια από τον ΑΠΚΠ, εκεί το καταλαβαίνουν πιο εύκολα. Όταν σου λένε ότι κάποιος έχει ένα πλαστό πτυχίο, το καταλαβαίνουν πιο εύκολα. Όταν λένε ότι κάποιος σκότωσε κάποιον, το καταλαβαίνουν πιο εύκολα. Αλλά η προστασία του, το κράτος δικαίου και τα δικαιώματα αυτά είναι για μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου μια αφηρημένη έννοια, η οποία είναι πολύ δύσκολο να την αντιληφθείς και να καταλάβεις την αξία και τη σημασία της.
1: Εντάξει, το θέμα του ΟΠΚΠ είναι πιο χειροπιαστό γιατί πάρα πολλοί αγρότες καταστραφήκανε, γιατί συνέπεσε αυτό και με την επιδημία στα αμνοερήφια. Άνθρωποι χάσαν τις περιουσίες τους και είδανε άλλους στον ίδιο τομέα, οι οποίοι δεν είχαν τίποτα, να πλουτίζουν. Επομένως είναι κάτι το οποίο κάνει πολύ περισσότερο γκέλ. Επίσης είναι κάτι το οποίο φαντάζομαι θα επηρεάσει πάρα πολύ και τις τιμές στην τροφοδοσία στα τρόφιμα συγκεκριμένα. Επομένως είναι κάτι το οποίο κάνει πολύ περισσότερο γκέλ. Εγώ θεωρώ ότι κανονικά υπό κανονικές συνθήκες θα έκανε και το Predator και οι υποκλοπές. Απλά το θέμα είναι ότι, όπως είπα πριν από λίγο, το ότι ο κόσμος λίγο με την πολιτική έχει αποκτήσει μια αποστροφή. Έχει φύγει, έχει αποχωρήσει από αυτό το κομμάτι, έχει σταματήσει να ασχολείται, παρότι επηρεάζει τη ζωή του, συνεχίζει και επηρεάζει τη ζωή του άρδιν. Έχει φύγει από αυτό. Δεν ασχολείται με βαθιά πολιτικά ζητήματα. Νιώθει μια αποστροφή. Είναι ξένα για εκείνο. Αλλά πριν μπούμε στα βαριά, εγώ λέω να πάμε για ένα γρήγορο μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε πάλι πίσω.
0: Βεβαίως.
1: Σε 2 λεπτάκια. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί τώρα ξεκινάνε τα καλά, λίγο οι πιο βαθιές συζητήσεις. Επιστρέφουμε πίσω σε 3 λεπτάκια.

0: Και επιστρέφουμε, δελτίο χαμένης γενιάς. Street Radio, ο δρόμος σου είναι εδώ. Στηρίξε το σταθμό, κλείνει φέτος τα 15 χρόνια. Έφηβος, αιώνιος έφηβος θα λέει κανείς. Και συνεχίζουμε στο δεύτερο μισάωρο. Σήμερα μαζί μου ο φίλος και εξέχον δικηγόρος Σάββας Ατζέμογλου, ο οποίος αυτή τη στιγμή μας μιλάει από το Άμστερνταμ, από το Άμστερνταμ της Ολλανδίας.
1: Υπάρχει κι άλλο.
0: Δεν ξέρω, γι' αυτό είπα της Ολλανδίας. Θα υπάρχει κι άλλο.
1: Υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Το ήξερα, γι' αυτό το ανέφερα. Λοιπόν, και είχαμε μείνει, συζητούσαμε την επικαιρότητα και συγκεκριμένα το θέμα των υποκλοπών. Και το πώς το έκανε γαργάρο Άριος Πάγος. Γι' αυτό θα πούμε κάτι.
1: Κοίτα, καταρχάς, εδώ πέρα ένα πολύ σημαντικό ζήτημα είναι ότι ο εισαγγελέας Άριου Πάγου, ο οποίος
0: το ήταν εξέτασε, και στην ΕΕΠ. Ήταν και στην ΕΕΠ.
1: Το εξέτασε ο ίδιος. Αυτή τη στιγμή ο εισαγγελέας Άριου Πάγου είναι ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός στη χώρα. Οπότε ο εισαγγελέας Άριου Πάγου το εξέτασε ο ίδιος και απεφάνθη ότι δεν συντρέχουν λόγοι να ανοίξει ξανά η έρευνα. Αυτό είναι, να πούμε λίγο όλη την ιστορία. Αρχικά, εξετάστηκε όταν ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία και μετά από τις μηνύσεις που είχαν υποβληθεί από τον Ανδρουλάκη και τον δημοσιογράφο. Νομίζω ήταν ο Κοτάκης ο δημοσιογράφος. Μπορεί να κάνω και λάθος. Και από τον δημοσιογράφο, τέλος πάντων, που σχετικά με τις υποκλοπές, παραβίαση του απορρίτου κτλ. Απεφάνθη ο Άριος Πάγος ότι δεν συντρέχουν κάποιες, ότι με την έρευνα που έκανε δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για να ασκήσει διώξεις. Οπότε υπευλήθησαν μηνύσεις και παραπέμφθηκαν στο κατηγορητήριο 4 φυσικά πρόσωπα. Οι εκπρόσωποι, νομίζω, της εταιρείας η οποία εισήγαγε το λογισμικό πρέδωρο στην Ελλάδα, νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας αυτή, οι οποίοι και καταδικάστηκαν από το Μονομελές Πλημμυρίου Δικαίου Αθηνών πριν από ένα μήνα περίπου. Το δικαστήριο, κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ακούστηκαν, υπήρξε νέο αποδεικτικό υλικό μάλλον, και το δικαστήριο, αφού εξέδωσε την απόφαση με την οποία αναγνώριζε την ενοχή και καταδίκασε και τα 4 φυσικά πρόσωπα, έστειλε τα πρακτικά της δίκης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών για να εξετάσει εάν έχουν τελεστεί τα εγκλήματα κατασκοπίας ή απόπειρας κατασκοπίας εναντίον του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, του αρχηγού της αστυνομίας και πολιτικών προσώπων ή τυχόν άλλα εγκλήματα. Διαχωρίστηκε η δικογραφία. Το σημαντικότερο κομμάτι από αυτό πήγε στον Άριο Πάγο, στην Εισαγγελία του Άριου Πάγου, για να το εξετάσει. Οπότε φτάνουμε αυτή τη στιγμή στον εισαγγελέα του Άριου Πάγου, ο οποίος απεφάνθη. Υπήρχαν και πιεστικές προθεσμίες, γιατί αφορούσε και έρευνα για πλημελήματα, οπότε πλησίαζε και ο χρόνος παραγραφής του σε περίπτωση που δεν ασκούνταν ποινικές διώξεις, αν αποφάσιζε ο Άριος Πάγος ότι δεν χρειάζεται να ασκηθούν ποινικές διώξεις, όπως και αποφάσισε. Και τελικά είπε ότι δεν υπάρχει κάτι καινούριο, κλείνουμε την υπόθεση και τέλος. Και αυτό που είπες είναι ότι ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου είχε υπάρξει για ένα χρονικό διάστημα και επιβλέπουν εισαγγελέας της ΕΥΠ, της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Οπότε ο ίδιος προσυπέγραφε τα αιτήματα της ΕΥΠ για τις παρακολουθήσεις φυσικών προσώπων. Φαντάζομαι...
0: Δεν παίζει ρόλο αυτό. Αυτό πρέπει να είναι άσχετο.
1: Φαντάζομαι μεταξύ των κάποιους από αυτούς που παρακολουθήθηκαν και για τους οποίους ζήτησε το δικαστήριο περαιτέρω έρευνα από τις εισαγγελικές αρχές. Προφανώς βρέθηκε στο σημείο να είναι ο ίδιος και ελέγχον και ελεγχόμενος, που δεν θα έπρεπε.
0: Δεν ξέρω νομικά, αλλά δεν υπάρχει μια σύγκρουση εκεί ότι...
1: Ναι, είναι ξεκάθαρη περίπτωση που θα έπρεπε να είτε να αυτοεξαιρεθεί ή να ζητήσουν την εξαίρεσή του. Απλά βρέθηκαμε σε μια διαδικασία όπου θα μπορούσε μόνο να αυτοεξαιρεθεί και δεν το έκανε προφανώς και έκλεισε. Γι' αυτό ακριβώς είχαμε την τελευταία φορά που βρεθήκαμε διαζώσεις με τον Γιώργο, είχαμε μια και έναν ακόμα φίλο, είχαμε μια συζήτηση εάν θα πρέπει στην Ελλάδα να ιδρυθεί συνταγματικό δικαστήριο. Ανώτο συνταγματικό δικαστήριο, το οποίο θα μπορεί να ελέγχει μεταξύ άλλων και τέτοιες περιπτώσεις. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο δικαστήριο ή δικαιοδοτικό όργανο το οποίο να μπορεί να ελέγξει τη συγκεκριμένη απόφαση που έλαβε ο εισαγγελέας του Αριοπάγου.
0: Εγώ μια χαρά τα βλέπω να λειτουργούν πάντως. Το μαγαζί πάει καλά. Για κάποιους.
1: Η βάρκα προχωράει.
0: Αυτό είναι. Το τρένο της ανάπτυξης. Το τρένο που εσύ αποφάσισες να χάσεις. Αλλά θα έρθουμε σε αυτά αργότερα. Σε άλλα νέα, πάμε λίγο στα διεθνολογικά για τον πρόεδρο της καρδιάς μας, τον Ντόναλντ Τραμπ, και τα ζητήματα με τον πόλεμο στο Ιράν, όπου είναι...
1: Εδώ παίζουμε κυρίως σε δικό σου γήπεδο.
0: Το δικό μου γήπεδο ήταν πριν για τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, όπου είναι οι διπλωματικές διεργασίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ είναι σε εξέλιξη τώρα. Και είναι ότι λένε ότι, είναι και σε... ότι πλησιάζουν και σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Τραμπ λέει ότι κάνει λόγο για καλές συνομιλίες. Δεν έχει δώσει κάποια προθεσμία για την κατάληξη της συμφωνίας με το Ιράν. Τύπο ότι αν δεν έρθουμε συμφωνία το επόμενο 24ωρο, σας ξαναβομβαρδίζω. Το σχέδιο για να απεγκλωβίσουν τα στενά του Ορμούζ, τα οποία είναι πάρα πολύ στενά, όπως είχε πει κάποτε μια σπουδαία πολιτική προσωπικότητα, δεν πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Σε σημεία που λένε ότι το Ιράν εκπαιδεύει δελφίνια τα οποία θα τους δένει βόμβες και θα πηγαίνουν πάνω στα καράβια.
1: Α, τώρα έχουμε πάει σε σημεία μεσολογίας.
0: Ναι, τώρα θα πάνε σε, τον ασύμμετρο πόλεμο θα τον πάνε σε άλλο επίπεδο. Υπάρχει αυτό, βέβαια η αλήθεια είναι ότι από την πλευρά του Ιράν υπάρχει τρομερή επιφύλαξη και έλλειψη εμπιστοσύνης και απολύτως λογικό είναι. Με αρκετούς αναλυτές να κάνουν λόγο και από τις δύο πλευρές ότι απλά κερδίζουν χρόνο. Από τη μία οι Αμερικάνοι... Ναι, ότι και...
1: Δεν νομίζω ότι και η Αμερική θέλει να προχωρήσει σε έναν ολικό πόλεμο, όπως λέει, επιχείρηση ελευθερίας ο Τραμπ εναντίον του Ιράν. Και προφανώς και το Ιράν δεν θέλει το ίδιο. Φοβούνται και οι δύο για το ποιος θα... φανεί περισσότερο ιτημένος ή κερδισμένος από τις διαπραγματεύσεις.
0: Ναι, απλά είναι το ότι έχει χάσει, είπα, τη φερεγγιότητά της και οι άλλοι δεν είναι ότι στέκονται ότι η συμφωνία που θα έρθει θα έχει ένα actual αποτέλεσμα. Την ίδια στιγμή η τιμή στην ενέργεια πάει στο Θεό. Αυτό θα έχει... Πιθανολογείται ότι θα έχει και άμεση επιρροή γιατί καύσιμα αεροπλάνων και καραβιών έχουν αυξηθεί σε πάρα πολύ μεγάλα ποσοστά.
1: Θα σου πω, διάβασα ένα άρθρο εχθές σχετικά με την τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου σε διάφορες πολιτείες, Ηνωμένες Πολιτείες, και από τις ακριβότερες τιμές αυτή τη στιγμή αναγαλώνει είναι σε 3 πολιτείες λεγόμενες swing states, όπου με βάση τις δημοσκοπήσεις αναμένεται να επικρατήσουν στη γερουσία οι δημοκρατικοί και να υπάρξουν ανατροπές. Οπότε θεωρώ ότι ο Τραμπ χρειάζεται μια άμεση λήξη του πολέμου και όσο γίνεται ταχύτερη αποκατάσταση της ροής μέσω των στενών του Ορμούζ, του πετρελαίου, έτσι ώστε να αποκλιμακωθούν οι τιμές πριν τις ενδιάμεσες εκλογές που θα γίνουν τον Νοέμβριο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πλέον για τον ίδιο είναι αποτελεί ζωτική σημασία, γιατί παραμονή του στην εξουσία ή για τη δυνατότητά του να ασκεί τις πολιτικές του, το αποτέλεσμα κυρίως στη Γερουσία, έτσι, γιατί νομίζω αυτή τη στιγμή το αποτέλεσμα στη Βουλή φαίνεται ότι θα αποκτήσουν το πιθανό σενάριο είναι ότι θα αποκτήσουν την πλειοψηφία η Δημοκρατική. Οπότε παίζεται ποιος θα έχει την πλειοψηφία στη Γερουσία.
0: Ισχύει, συμφωνώ. Απλά είναι και το θέμα τώρα το ότι έχει ανοίξει τα μέτωπα. Πώς θα αποσυρθείς, υπό ποιες συνθήκες. Γιατί το Ιράν δεν κάνει πίσω σε πάρα πολλά πράγματα πλέον και λογικό είναι δηλαδή. Τους βομβαρδίσανε, σκοτώσαν τη μισή ηγεσία, τι περίμεναν.
1: Εντάξει, το Ιράν δεν έχει κάτι να χάσει.
0: Εγώ θεωρώ ότι το Ιράν έτσι όπως πηγαίνει το πράγμα κερδισμένο είναι. Δηλαδή πλέον ο χρόνος είναι υπέρ του.
1: Συνεχίζει να εξάγει και να πουλάει κανονικά πετρέλαιο.
0: Και σε πιο ακριβές τιμές.
1: Ναι,
0: Άρα βγαίνει
1: γιατί
0: κερδισμένο.
1: Έχουν ανέβει παγκοσμίως οι τιμές.
0: Αυτό έχει βολέψει πάρα πολύ και άλλες χώρες όπως η Ρωσία. Το θέμα είναι το ότι είναι και το Ισραήλ στη μέση, επομένως τι θα γίνει μετά. Δηλαδή έτσι όπως πάνε τα πράγματα, το Ιράν, πυρηνικό πρόγραμμα, τα πυρηνικά του, εντάξει. Δεν νομίζω το.
1: Και βλέπουμε και την Ελλάδα η οποία
0: πρωταγωνιστεί. Πρωταγωνιστεί.
1: Πολύ περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. Πρωταγωνιστεί, καλά τα λες. Ίσως η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία έχει εμπλακεί περισσότερο στο άρμα των ΗΠΑ και Ισραήλ, χωρίς όμως να έχουμε και κάποιο από.
0: Έπεσε η γραμμούλα. Συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές. Ωραία, μέχρι να επανέλθει ο Σάββας από το μακρινό Άμστερνταμ, πάμε για ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Και επιστρέφουμε. Σάββα, είσαι μαζί μας.
1: Είμαι μαζί σας.
0: Κοίτα, με το που λέγαμε για την κυβέρνησή μας και το πώς παίζει έναν σπουδαίο ρόλο σε όλη την περιοχή και τον πλανήτη, μας ρίξανε. Δεν ξέρω τώρα αυτό τι σημαίνει. Μας πολεμάνε.
1: Να τσεκάρετε τους αριθμούς τηλεφώνου του σταθμού, μήπως έχουν και αυτοί μολυνθεί.
0: Λες να μας ακούνε. Και τα, αυτά δημοσίως τα λέμε, επομένως δεν έχει... Αντί για Predator μπορεί να μας ακούνε στο Street Radio. Συντονιστείτε εδώ. Ο δρόμος είναι εδώ.
1: Σωστά, να ανέβει και η ακροματικότητα.
0: Ναι. Αντί για το Predator μπορεί να το κάνει τσάμπα. Λοιπόν... Ναι, λέγαμε για τις εξελίξεις. Το θέμα είναι το ότι λόγω το... Κάτι που θα μας επηρεάσει άμεσα, λόγω αύξησης των καυσίμων, θα αυξηθούν, ήδη έχουν αυξηθεί θεωρώ, και τα εισιτήρια τα αεροπορικά και τα ακτοπλοϊκά. Γεγονός το οποίο μπορεί να επηρεάσει κάπως τον τουρισμό.
1: Ειδικά τα ακτοπλοϊκά, πόσο πιο πάνω μπορούν να πάνε?
0: Όσο τους λείπουνε, Σάβα μου. Όσο τους λείπουνε.
1: Όσα χρειάζεται ο Ηλιόπουλος για να κάνει μεταγραφές στην ΑΕΚ.
0: Εντάξει, οι ΑΕΚτζίδες δεν μπορείτε να παραπονιέστε. Μάλλον πρωτάθλημα θα πάρετε φέτος. Όσο και αν πάνε, και 200 ευρώ αν το πάει για να πάτε στη Τζιά. Έχει μπει και ένας φίλος στο chat, ο οποίος μάλλον είναι ΑΕΚτζής, και λέει και πώς θα πάρουμε παίκτες το καλοκαίρι. Έτσι είναι, εις βάρος του ελληνικού λαού. Εις βάρος του ελληνικού λαού. Τέλος πάντων. Η κατάσταση στο Ιράν μένεται. Θα δούμε τώρα πώς θα πάει τις επόμενες μέρες και αν εν τέλει με τα πολλά θα επέλθουν σε μια συμφωνία. Τι μέλη γενέστε, δεν είμαστε προφήτες, θα δείξει. Το θέμα είναι ότι σε κάθε περίπτωση οι λαοί είναι αυτοί που την πατάνε. Και μιας που είπαμε για λαούς, επιστρέφω πίσω στην Ελλάδα και συνεχίζουμε λίγο με επικαιρότητα, γιατί δεν έχουμε πει για όπου και πέε. Και το... επειδή την προηγούμενη εβδομάδα δεν κάναμε κομπή, δεν αναφερθήκαμε στο γλέντι που έριξε η Κοβέση εντός έδρας στους Δελφούς.
1: Α, από το έχουμε... η τελευταία εκπομπή ήταν προ-Κοβέση, πριν έρθει.
0: Ήτανε προ, ναι. Ήτανε πριν το γλέντι που έριξε τους Δελφούς σε κάποιους. Οι οποίοι ήταν στο
1: γενικά,
0: κοινό.
1: Γενικά, έχεις παρατηρήσει ότι η τακτική που ακολουθεί η κυβέρνηση και η κυβερνητική πλειοψηφία απέναντι στην Κοβέση είναι... Μαστίγιο και καρότο. Οι μισοί σέβονται τη δικαιοσύνη, οι άλλοι μισοί την αποδομούν και οριακά θεωρούν ότι το λένε βασικά μεταξύ σοβαρού και αστείου ή εμέσως πλην σαφώς ότι θέλει να ρίξει την κυβέρνηση.
0: Εννοείται ότι τα ξένα κέντρα που λεμάνε την κυβέρνησή μας, επειδή είναι ικανότατη, παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο, παίζει απίστευτη μπάλα εντός, εκτός και επί τα αυτά. Εντός εκτός χώρας, εντός εκτός Ευρώπης, Μέση Ανατολή, τα πάντα όλα. Μέχρι και ο Τραμπ γύρισε και είπε, είπες που δεν είχαμε από τα αποτελέσματα. Κάνω παρένθεση στο προηγούμενο θέμα. Που γύρισε και είπε, Greece is terrific. It's terrific guy για το Μητσοτάκη.
1: Έχει πολλές ερμηνείες το terrific guy.
0: Δεν είναι μία ερμηνεία για το... Όταν μιλάμε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μία έχει.
1: Ίσως να είναι και είδωλο του Τραμπ ο Μητσοτάκη. Σου λέει, κάνει ό,τι θέλει, υπάρχουν παρακολουθήσεις, δεν έχει ανοίξει η ρουθούνη. Αν το είχα κάνει εγώ, θα με είχαν καθαίρεση ήδη.
0: Ισχύει. Με τον Νίξον αυτό έγινε, αλλά... Εντάξει, εμείς είμαστε υπερβολικά δημοκρατικοί για κάτι τέτοια.
1: Μου τέθηκε ένα ερώτημα. Ήμουνα το Σαββατοκύριακο σε ένα bachelor party στην Γαλλία. Ήμασταν κυρίως Έλληνες και τέθηκε από έναν άλλο παιδί φίλο και στη παρέα ότι εάν θεωρούμε ότι στην ουσία αυτή τη στιγμή αν υπάρχει θεσμική εκτροπή ή όχι στη χώρα.
0: Και τα μεγάλα μυαλά συμπίπτουνε, συναντιόνται και γράφουν στο chat από το 2020 κάποιοι δημοσιογράφοι τότε. Μιλάμε για ρομπανοποίηση. Μιλάνε μάλλον ήθελε να πει, γιατί δεν έχει καμία σχέση με τη δημοσιογραφία το άτομο που το έγραψε. Ναι. Και κάποια ζώα μας λέγανε υπερβολικούς. Τους λέγανε μάλλον. Και συνεχίζει. Απλά αναφέρω τα...
1: Ναι. Και σκέψου. Εμένα η απάντησή μου είναι ότι θεωρώ ότι είμαστε στα όρια θεσμικής εκτροπής. Δεν ξέρω αν έχουμε περάσει το όριο, αν μπαινοβγαίνουμε ή δεν το έχουμε περάσει ακόμα, αλλά θεωρώ ότι είναι εκεί, γιατί βλέπουμε ότι οι θεσμοί με θήτα κεφαλαίο, οι οποίοι υπάρχουν, προβλέπονται από το Σύνταγμα και τους νόμους για να διασφαλίζουν την προστασία και συνέχεια του πολιτεύματος και της πολιτείας, βλέπουμε στην καλύτερη να υπολειτουργούν. Και για να δώσω όμως την απάντηση, ο φίλος που έθεσε το ερώτημα, ο ίδιος απάντησε ότι εγώ θεωρώ ότι έχουμε περάσει το όριο της θεσμικής εκτροπής και μου λέει και όλα θεωρώ
0: το
1: ότι
0: λες.
1: Πολύ... Μου είπε, να σου μεταφέρω, μου λέει, θεωρώ ότι το λες και πολύ ευγενικά θεσμική εκτροπή. Και μου είπε κιόλας, επειδή μας ρώτησε, το συζητούσαμε τρία άτομα μεταξύ μας, τι ψηφίσατε στις δύο προηγούμενες εκλογές, και μας είπε ότι ο ίδιος στις δύο προηγούμενες εκλογές έχει ψηφίσει, ψήφισε Κυριάκο Μητσοτάκη, και δεν πρόκειται να ψηφίσει ξανά.
0: Τη ζημιά την έκανε.
1: Μου λέει, έπεσα κι εγώ θύμα της γοητείας.
0: Το συνεχίζει το chat και αναφέρει ότι ακόμα στα ωραία είμαστε. Τι άλλο πρέπει να συμβεί, δηλαδή ελευθερία του τύπου, δικαιοσύνη, καταστολή, διαφθορά. Που ο Μητσοτάκης το 2020, αναφέρει και αυτό, ήταν αυτός που έδιωξε τον Όρμπαν από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και αφού τον έδιωξε ακολούθησε καρμπών τις πολιτικές του. Εγώ θα πω το
1: το
0: εξής.
1: Ερώτημα είναι αν ο ελληνικός λαός θα διώξει τον Μητσοτάκη όπως ο Ούγγρικος τον Όρμπαν.
0: Ναι, αλλά αυτό έγινε μετά από 16 χρόνια.
1: Δεν νομίζω ότι θα χρειαστούν 16 χρόνια στην Ελλάδα. Δεν λέω βέβαια ότι θα συμβεί και στις επόμενες εκλογές.
0: Ωστόσο, εγώ θα πω το εξής, θα θέσω το ερώτημα το εξής για τη θεσμική εκτροπή. Okay, ναι, γίνεται μια θεσμική εκτροπή, αλλά έχουμε περάσει αυτό το turning point όπου η χώρα μας θα γίνει μια χώρα όπως είχε αναφέρει κάποτε ένας ακαδημαϊκός οικονομολόγος. Θα περάσει το turning point και θα γίνει μια χώρα που η διαφθορά θα έχει γίνει τόσο θεσμοθετημένη που θα είμαστε σαν το Μεξικό, που κάθε φορά που πάει να γίνει μια κάθαρση η χώρα μπορεί να περνάει μήνυ εμφυλιακές συγκρούσεις.
1: Αυτό είναι ένα πραγματικά πολύ μεγάλο ερώτημα. Εάν
0: το έχουμε περάσει αυτό.
1: Πραγματικά δεν ξέρω. Πραγματικά θεωρώ ότι είναι στο όριο. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι στους θεσμούς μέσα οι οποίοι είναι τίμοι και παλεύουν. Παραδείγματα
0: Την άνοιξε τη φέρνη, τη Χεροπούλου.
1: Ο δικαστής και ο εισαγγελέας στο Μονομελές Πλημμυρίου Δικείου Αθηνών. Υπάρχουν, αλλά νομίζω ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι κυρίως σε χαμηλότερα στρώματα στην ιεραρχική πυραμίδα των θεσμών. Είτε λέγεται δικαιοσύνη, είτε λέγεται δημόσια διοίκηση, είτε λέγεται εκτελεστική εξουσία.
0: Άρα θα μπορούσαμε να πούμε για μια στεγανοποίηση πλήρως κάποιων θεσμών όπου δεν επιτρέπουν σε άτομα, έτσι αν θες πολύ λαϊκά, που δεν είναι δικά τους, να ανέβουν σε πιο πάνω θέσεις, ούτως ώστε να μπορούν να έχουν ένα επί της ουσίας αντίκτυπο στις αποφάσεις και στην...
1: Μα η δικαιοσύνη είναι χαρακτηριστικό
0: γενικά,
1: παράδειγμα.
0: Γενικά.
1: Ναι, ναι, ας πάρουμε τη δικαιοσύνη που αποτελεί μία από τις τρεις εξουσίες, η οποία δεν εκλέγεται από το λαό. Όποιος δικαστής έχει φιλοδοξίες για να ανέβει σε ανώτατες θέσεις ως εφέτης ή στον Άριο Πάγο, προφανώς πρέπει να είναι αρεστός στην εκάστοτε ηγεσία. Σίγουρα στην ηγεσία της δικαιοσύνης που διορίζει και βαφτίζει για τις προαγωγές των κατώτερων δικαστών μέχρι και τον βαθμό των εφετών, και στη συνέχεια στην πολιτική ηγεσία που αποφασίζει για τους ανώτερες, για τις προαγωγές ανωτάτων δικαστικών. Και ακριβώς εκεί έρχεται η συζήτηση που είχαμε διαζώσεις την τελευταία φορά που βρεθήκαμε, εάν πέρα από συνταγματικό δικαστήριο θα πρέπει η ηγεσία της δικαιοσύνης να διορίζεται από την κυβέρνηση ή μήπως ένα μοντέλο τύπου Ηνωμένων Πολιτειών να εκλέγεται απευθείας από το λαό με εκλογές θα μπορούσε να αποτρέψει αυτά τα φαινόμενα ή να τα περιορίσει λόγω του φόβου της εκλογής ή της μη επανεκλογής.
0: Καλά τώρα, αν κρίνουμε από το εκλογικό κριτήριο του μέσου Έλληνα, δεν ξέρω. Όπως σου είχα πει και τότε. Δεν είμαι σίγουρος.
1: Καλά, φαντάζομαι κιόλας ότι συμμετοχή σε εκλογές τέτοιες για εκλογή ανωτάτων δικαστικών θα ήταν ακόμα χαμηλότερη από ό,τι είναι αυτή τη στιγμή για στις βουλευτικές εκλογές.
0: Κοίτα, πιστεύω οι πρώτες εκλογές αν γινόταν αυτό, οι πρώτες εκλογές επειδή θα ήταν καινούργιου τύπου εκλογές ή που θα είχαν μεγαλύτερη συμμετοχή ή που θα πηγαίνουν άπατες, τύπου συμμετοχή επίπεδου ευρωεκλογών.
1: Ναι.
0: Κάτι τέτοιο. Ή του ύψου ή του βάθους. Δηλαδή θα πηγαίναμε σε συμμετοχή 40% ή θα πηγαίναμε σε συμμετοχή 70%, κάτι τέτοιο.
1: Θεωρείς ότι στις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε και να γίνουν αυτές, η συμμετοχή θα είναι αυξημένη σε σχέση με τις πρώτες του 2023, εντάξει, όχι τις δεύτερες, που το αποτέλεσμα ήταν λίγο προδιαγραμμένο.
0: Δεν νομίζω, θα είναι στα ίδια επίπεδα. Γιατί από τη μία...
1: Γύρω στο 60% δηλαδή.
0: Όχι, 50. 51 πόσο ήτανε. Κάπου εκεί
1: όχι,
0: ήταν.
1: Νομίζω ήταν τον Μάιο του 23, νομίζω ήταν γύρω στο 60.
0: Όχι,
1: 58,
0: όχι. Δεν είμαι σίγουρος, δεν είμαι σίγουρος. Αν πάση περιπτώσει. Fun fact, στο Ιράν, όταν είχε εκλεγεί ο Ρουχανί, π.χ. το 19, όχι το 19 ήταν, όχι, δεν ήταν το 19, στη δεύτερη επανεκλογή, στην επανεκλογή ο Ρουχανί είχαν ποσοστό 80% συμμετοχή στο Ιράν, που δεν είναι δημοκρατική χώρα.
1: Βέβαια, υπήρχε άλλος υποψήφιος.
0: Ναι. Ο Ρουχανί ήταν ο υποψήφιος που δεν, ας πούμε ότι ενδεχομένως το σκληρό καθεστώς να μην τον πολύ γούσταρε. Και βγήκε. Αλλά βγήκε τώρα με τρομερά ποσοστά. Μπας περιπτώσει. Ναι, δεν ξέρω αν θα ήταν η λύση, αλλά εδώ που έχουμε φτάσει είναι αυτό το... Πόσο χειρότερο μπορεί να γίνει δηλαδή, άμα τους εκλέγουμε εμείς, τους άνωτους δικαστικούς. Πόσο χειρότερο μπορεί να είναι από αυτό που είναι τώρα. Αλλά τουλάχιστον να πω και τα δικά μας, τα χωράφια στην εξωτερική πολιτική δεν είναι έτσι τα πράγματα. Γιατί έχουμε Γιάννη Λοβέρδο. Εκεί έχουμε τους καλύτερους. The finest and the brightest.
1: Υφυπουργό.
0: Που παρά όλες τις αντίξωες συνθήκες έφερε και το Άγιο Φως. Όχι.
1: Πάντως,
0: αυτά είναι τα έργα.
1: Μάθει, που δεν έχω που... μάθει για τον μεγάλο αυτό υφυπουργό της κυβέρνησής μας ότι το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να επανεκλεγεί και δεν τον νοιάζει τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή για την εξωτερική πολιτική και για το Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Έλα. Δεν ξέρω αν κατά πόσο ισχύει, αλλά πέφτω από τα σύννεφα, δεν το πιστεύω εγώ κάτι τέτοιο.
1: Φέρτε μου ένα σύννεφα να πέφτω.
0: Ναι, ναι. Δεν το πιστεύω αυτό. Ωστόσο, μας έχει πάρει λίγο η ώρα. Είναι 4 λεπτά μετά τη μία. Εγώ λέω να πάμε για το main μουσικό μας διάλειμμα και να επιστρέψουμε με την κύρια θεματική μας.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, πάμε για δύο τραγουδάκια και επιστρέφουμε σε λίγο μαζί.

Και επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 1:14. Πέμπτη ξημερώματα. Όπως κάθε πέμπτη ξημερώματα, δελτίο χαμένης γενιάς, 12 με 2, στο Street Radio. Ο δρόμος είναι εδώ. Και σήμερα έχουμε εκλεκτό προσκεκλημένο τον φίλο Σάβα Τζέμογλου, ο οποίος μας μιλάει από το Άμστερνταμ της Ολλανδίας και όχι των ΗΠΑ. Και μπαίνουμε στην main θεματική μας, η οποία, επειδή μιλάμε

0: ένα άτομο το οποίο έχει φύγει στο εξωτερικό, έχει μεταναστεύσει. Λείπει χρόνια αρκετά. Πόσα συγκεκριμένα, Σάβα?
1: Από το 19.
0: Το 19. 6 χρόνια. Λείπει 6 χρόνια. 7. Τι 6.
1: 7.
0: 7. Ναι, είναι, δεν μετράω τα χρόνια του COVID. Τα δύο χρόνια
1: άμα του... αφαιρέσουμε τα χρόνια του COVID, τότε είναι βγάλε 2-3 χρόνια.
0: Για μένα, 1,5 χρόνο από το COVID και άλλα 3,5 χρόνια από το διδακτορικό, 5 χρόνια δεν τα υπολογίζω. Άρα εγώ τώρα είμαι 28. Αυτό είναι άλλο θέμα συζήτηση, βέβαια. Λοιπόν, και για το κομμάτι το ότι... Δεν ψήφισε Μητσοτάκη ο Σάββας, που λένε εδώ ότι ψήφισε Μητσοτάκη και έφυγε. Λοιπόν, και μιλάμε για την φυγή στο εξωτερικό.
1: Πού ξέρεις τι έχω ψηφίσει?
0: Θέλω να πιστεύω διαφορετικά και ΑΕΚΤΖΙΣ και ψήφισε και Μητσοτάκη. Σε κλείνω τώρα και παίζω τραγούδια.
1: Μέχρι τις 2.
0: Θα παίζω Ακύλα μέχρι τις 2 η ώρα. Λοιπόν, και πάμε στη μία θεματική μας. Κάποτε το φεύγω στο εξωτερικό ήταν κάτι σπάνιο, κάτι δύσκολο, ταξίδια υπερατλαντικά, μέρες ολόκληρες. Τώρα είναι σχεδόν default setting για τη γενιά μας, για τους millennials. Σπουδάζεις εδώ, απογοητεύεσαι και μετά παίρνεις τη Ryanair και πας Βερολίνο, πας Ολλανδία καλή ώρα, πας Αγγλία.
1: Ξέρεις ποιο είναι το πιο λυπηρό?
0: Όπου βρεθεί δουλειά.
1: Το λυπηρό είναι ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων ο οποίος δεν φεύγει λόγω ανάγκης οικονομικής. Φεύγει γιατί δεν αντέχει αυτό το σάπιο που περιγράψαμε πριν από λίγο.
0: Ναι, αλλά σε έφυγες επί ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εντάξει, εγώ είμαι μια ειδική περίπτωση. Εγώ έφυγα... βασικά θα το πω, εγώ είχα βγει για μεταπτυχιακό, νωρίτερα είχα κάνει και Εράσμους στο εξωτερικό, οπότε τελειώνοντας το μεταπτυχιακό αμφιταλαντεύτηκα λίγο τι να κάνω και απλά είπα, έχω δει πως είναι να σπουδάζει στο εξωτερικό σε δύο διαφορετικές χώρες, είτε σαν Εράσμους φοιτητής στη Γαλλία, είτε σαν μεταπτυχιακός φοιτητής στην Ολλανδία, και έχοντας δει αυτό είπα, θέλω να δοκιμάσω να δω και την εμπειρία του εργάζομαι στο εξωτερικό. Οπότε, οπότε κατευθείαν έψαξα και βρήκα δουλειά στο εξωτερικό.
0: Ήταν πιο όμαλη η μετάβαση, γιατί πήγες να σπουδάσεις και...
1: Ναι, βρέθηκα στο Λουξεμβούργο μετά από μερικούς μήνες αφού τελείωσα το μεταπτυχιακό, δουλεύοντας σε μια Ολλανδική δικηγορική εταιρεία στο Λουξεμβούργο, και αργότερα άλλαξα χώρα, ήρθα στο γραφείο στο Άμστερνταμ, στην ίδια εταιρεία. Κάπως έτσι είναι δηλαδή η ιστορία μου. Το Λουξεμβούργο, να πω την αλήθεια, δεν γνώριζα καν που βρισκότανε. Το ήξερα σαν χώρα, αλλά δεν ήξερα σε ποιο σημείο ακριβώς βρίσκεται.
0: Πριν από αυτό, κάποιες ερωτήσεις. Γιατί δεν έχουμε κάνει και αρχιστάξια, δεν είναι, παιξεγέλασε. Άρα... ότι αρχικά ήταν επιλογή, δεν ήταν ανάγκη τόσο.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ωραία, πριν φύγεις, πώς το φανταζόσουν στο μυαλό σου?
1: Το μετά, το μεταπτυχιακό.
0: Τη στιγμή που έφυγες, είπες πάω να σπουδάσω ή πάω και έχω και στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι μπορεί να κάτσω εκεί?
1: Όχι, πήγα απλά να σπουδάσω, δεν είχα σκεφτεί κάτι άλλο και μάλιστα... Το γεγονός ότι ξέρεις ότι έχεις μια ημερομηνία λήξη που ήταν το επόμενο καλοκαίρι ολοκλήρωση των σπουδών, το έκανε ακόμα πιο... Το έκανε να ζω την κάθε στιγμή, να carpe diem στο Rotterdam που ήμουν τότε.
0: Ωραία. Και...
1: Σου λέω ναι. Ότι τελείωσα το μεταπτυχιακό. Κάποια στιγμή περίπου μέσα Ιουλίου... Αρχές μέσα Ιουλίου γύρισα Ελλάδα, έχοντας τελειώσει, και ανέβηκα τέλη Αυγούστου για την ορκομοσία, χωρίς να έχω αποφασίσει ακόμα τι θέλω να κάνω μετά. Ίσα ίσα μπορώ να σου πω ότι Έκλεινα λίγο προς το ότι θέλω να μείνω Ελλάδα. Ανέβηκα, έκανα το... Ανέβηκα την ορκομοσία και δεν ξέρω, εκεί και στις 3-4 μέρες που ήμουνα για την ορκομοσία, μου έκανε ένα κλικ και λέω, ωραία, θα προσπαθήσω να... Θέλω να μείνω έξω, να δουλέψω στο εξωτερικό για ένα διάστημα, να ζήσω και την εμπειρία του δουλεύω στο εξωτερικό, και επειδή είμαι άνθρωπος των ταξιδιών και μου αρέσουν πολύ, θεώρησα ότι, είναι πολύ, ότι θα ήταν πολύ πιο εύκολο να ταξιδεύω, να κάνω ταξίδια και να γνωρίζω μέρη ζώντας στην Ολλανδία ή τελικά στο Λουξεμβούργο τότε, αλλά πάλι σε ένα τέτοιο, σε ένα τέτοιο μέρος της Ευρώπης σε σχέση με την Ελλάδα που κακά τα ψέματα είμαστε αρκετά απομακρυσμένοι σε σχέση με την υπόλοιπη δυτική και κεντρική Ευρώπη.
0: Ναι, αλλά εγώ τώρα περίμενα να μου πεις και ταλαντεύτηκα και έσπασε η καρδιά μου και δεν ήθελα να φύγω και με αναγκάσαν οι συνθήκες, κάτι τύπου να παίξω στο Λιο Καζαντζίδη μετά, ρε παιδί μου.
1: Δεν έχει τέτοιο, αλλά μπορώ να σου πω άμα θέλεις πώς βρήκα τη δουλειά που βρήκα, γιατί είναι πραγματικά ιστορία ταινίας, ας πούμε.
0: Για πες το.
1: Λοιπόν, γυρνάω, τελειώνω η ορκομοσία, επιστρέφω βάση στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη και ξεκινάω να αναζητώ, να κάνω αιτήσεις, να στέλνω κτλ.
0: Παρένθεση, ναι, ο Σάββας είναι Θεσσαλονικιός και είναι εκτζής. Μην ναι. αναρωτιέστε πώς έγινε αυτό.
1: Υπάρχουν αρκετοί και στη Θεσσαλονίκη και εκτζίδες και Ολυμπιακοί και Παναθηναϊκοί. Δεν είναι όσοι... Ο μύθος ότι είναι μόνο παοκτσίδες στη Θεσσαλονίκη δεν ισχύει.
0: Καλά, Ολυμπιακούς το περίμενα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Σίγουρα είναι πλειοψηφία οι παοκτσίδες, αλλά δεν είναι τόσο, δεν είναι ότι είναι απόλυτη πλειοψηφία στην πόλη. Κλείνει η παρένθεση. Οπότε είμαι στη Θεσσαλονίκη και μέσα στις διάφορες αιτήσεις που έχω κάνει, έχω κάνει και μια αίτηση για μια πρακτική στο Λουξεμβούργο. Και χτυπάει μια μέρα το τηλέφωνο, πρωί, θυμάμαι, το σηκώνω, μόλις έχω ξυπνήσει, και μου λένε, ναι, γεια σας, για την αίτηση που είχατε κάνει για αυτή τη θέση στο Λουξεμβούργο. Εγώ τώρα δεν το θυμόμουν καν αυτό. Και μου λέει, ενδιαφέρεστε ακόμα? Λέω, αυτό ήταν κάποια στιγμή, νομίζω, αρχές Νοεμβρίου. Λέω, ναι, φυσικά. Στείλτε μου email, προθέστε, για να κανονίσουμε για συνέντευξη. Οπότε μου στέλνουν, ήταν τελικά η Amazon, που είχα κάνει μια αίτηση για μια θέση που είχαν. Κάνουμε... δύο, αν θυμάμαι καλά, διαδικτυακές συνεντεύξεις και με καλούν για τελική συνέντευξη από κοντά στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου. Πάω, θυμάμαι κιόλας καλύπταν και έξοδα μεταφορικά και τέτοια. Πάω στο Λουξεμβούργο. Ήταν η πρώτη φορά στην ουσία που πήγα στο Λουξεμβούργο. Είμαστε τρία άτομα shortlist. Εγώ, μια άλλη Ελληνίδα η οποία ζούσε στο Λονδίνο, και fun fact, την είχα πετύχει σε κοινή παρέα 2 χρόνια αργότερα στο Λονδίνο, και ένας Ιταλός που ζούσε στο Λουξεμβούργο ήδη. Κάνουμε και τις συνεντεύξεις, και τα λοιπά, και την επόμενη μέρα φεύγω και καθώς είμαι στο λεωφορείο και πηγαίνω στον σιδηροδρομικό σταθμό, γιατί πετούσα μέσω Βρυξελών, περνάω από έξω από μια... και χάζευα από το παράθυρο. Περνάω έξω από μια εταιρεία και βλέπω ένα όνομα Ολλανδικό. Και να γράφει από κάτω Λο. Και μου έκανε εντύπωση, γιατί είχα... νόμιζα ότι είχα δει όλες τις Ολλανδικές δικηγορικές εταιρείες. Οπότε μετά την αποθήκευσα. Μετά όταν γύρισα στη Θεσσαλονίκη έψαξα κάποιες πληροφορίες για αυτήν. Είδα ότι είχαν μια ανοιχτή θέση που ταιρίζει στο προφίλ μου. Έστειλα ένα email με το βιογραφικό μου και μου απάντησαν μετά από ένα μήνα. Κάναμε συνέντευξη και όλα τα υπόλοιπα είναι ιστορία.
0: Και εγκατέλειψες το τρένο της ανάπτυξης πάνω που θα ερχόντουσαν καλύτερες μέρες και έφυγες.
1: Ναι, αφού είχαμε βγει από τα μνημόνια και πριν αποχωρήσει ο Τσίπρας και δώσει τα ηνία, δώσει τα κλειδιά στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Ωραία.
1: Πάντως, να σου πω, θυμάμαι την ημέρα, το βράδυ πριν πετάξω για να πάω Λουξεμβούργο, είχα ξέρεις, έτσι, ένα άγχος, ένα... Με πονάει το στομάχι μου αυτό από το
0: αυτό
1: άγχος.
0: Αυτό θα σου ρωτούσα τώρα.
1: Πεταλούδες που λένε στο στομάχι. Ήμουν σε φάση... γενικά είμαι ένας άνθρωπος πολύ προσαρμοστικός και παντού. Αλλά ήτανε από τις φορές που είχα σκεφτεί... τώρα δεν θυμάμαι αν αυτό το σκέφτηκα πριν πετάξω. Όταν ήμουν σε αεροπλάνο, αφού έφτασα στο Λουξεμβούργο, ξέρω εγώ, τις πρώτες μέρες. Ήμουν σε φάση... Πού πας τώρα, τι κάνεις, πού... Ήτανε ο φόβος του άγνωστου, θα έλεγα.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα, όταν, τουλάχιστον στο πρώτο διάστημα, αν υπήρξε στιγμή που σκέφτηκες μήπως κάνω λάθος, αυτές τις δεύτερες σκέψεις που...
1: Αυτό το σκέφτηκα πολύ λίγο, είναι η αλήθεια, και το θεωρώ και λίγο φυσιολογικό να το... σκεφτεί κάποιος, γιατί φεύγεις από ένα comfort zone που έχεις και πας σε κάτι άγνωστο, οπότε μέχρι λίγο να το μάθεις και να δεις τι είναι, το άγνωστο φοβίζει γενικά τους ανθρώπους.
0: Όταν πήγες εκεί με αυτό που είχες στο μυαλό σου?
1: Δεν είχα τίποτα στο μυαλό μου.
0: Τίποτα, δεν είχες το... Θα έρθει και σε αυτό. Θα έρθει, γιατί ζητήσανε το περιγραφή lifestyle Λουξεμβούργου. Θα έρθουμε και σε αυτό. Απλά ο Σάββας είναι μια προσωπικότητα beyond the life. Δηλαδή θα ζήσετε πράγματα, θα ακούσετε πράγματα τα οποία δεν έχετε ζήσει οι απλοί λαϊκοί άνθρωποι. Αλλά ωραία, για πες για το lifestyle του Λουξεμβούργου.
1: Ομολογώ ότι το lifestyle του Λουξεμβούργου έχει αλλάξει πάρα πολύ, επειδή συνεχίζω να πηγαίνω.
0: Πήγες εσύ και το άλλαξες? Άνοιξε λινάδικο, τι έγινε? Άνοιξαν μπουζούκια?
1: Καλά, έχει και Greek parties κάθε 2-3 μήνες. Αλλά αυτή τη στιγμή, τα τελευταία χρόνια και ακόμα και σήμερα, το Λουξεμβούργο παραμένει για entry level jobs αυτά που προσφέρει, γιατί δεν έχει θέσεις εργασίας σε όλους τους τομείς, αλλά στα επαγγέλματα και στους τομείς που έχει παραμένει για entry level jobs ίσως η καλύτερη επιλογή, ή τουλάχιστον σίγουρα με τις καλύτερες, με τις ψηλότερες αμοιβές και συνθήκες εργασίας στην Ευρώπη.
0: Δεν ήρθαμε εδώ για τις πληροφορίες, ήρθαμε για τη ζωή. Για τη ζωή πες μας.
1: Για τη ζωή. Θα σου πω, η ζωή στο Λουξεμβούργο είναι αρκετά πιο... Εμένα αυτό που μου είχε φανεί πολύ, με είχε παραξενεύσει και δεν μου είχε αρέσει καθόλου, είναι ότι τις Κυριακές ήταν μια νεκρή πόλη. Δηλαδή, τις Κυριακές τα περισσότερα μαγαζιά ήταν κλειστά και στους δρόμους, πεζοδρόμους και τα λοιπά, άκουγες κυρίως ελληνικά, ισπανικά και ιταλικά. Δεν άκουγες ούτε γαλλικά, που είναι... η επικρατούσα γλώσσα στο Λουξεμβούργο, εντάξει, έχει και πάρα πολλούς Γάλλους, ούτε γερμανικά, ούτε κάποια άλλη γλώσσα.
0: Δεν πέφτει από τα σύννεφα.
1: Ναι. Όχι, αυτό ήταν, και ότι επειδή ακριβώς είναι μια μικρή πόλη, σκέψου ότι η πόλη του Λουξεμβούργου ήταν τότε, τώρα τουλάχιστον το 2019-20, είχε πληθυσμό γύρω στις 120.000 και όλη η χώρα 600.
0: Μα, σαν την Καλλιθέα, σαν την Καλλιθέα.
1: Ναι, οπότε μιλάμε εμένα αυτό που δεν μου άρεσε στο Λουξεμβούργο και γι' αυτό δεν μακροημέρευσα στο Λουξεμβούργο είναι ότι δεν έχεις επιλογές. Είναι δηλαδή ότι είναι 3-4 μαγαζιά στα οποία θα πηγείς. Θυμάμαι για παράδειγμα ότι είχε ανοίξει ένα καινούριο έτσι καφέ μπαρ το Σεπτέμβριο. Εγώ είχα πάει Μάρτιο, είχε ανοίξει ένα καινούριο το Σεπτέμβριο, και ας πούμε το Σεπτέμβριο κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή ήμουνα στο συγκεκριμένο αυτό μαγαζί. Και όχι μόνο εγώ, προφανώς και άλλοι. Οπότε μετά από ένα μήνα το βαρέθηκες. Έβλεπες, είναι ότι έβλεπες πάνω κάτω τα ίδια πρόσωπα στο ίδιο μέρος ή τέλος πάντων στα 2-3 συγκεκριμένα μέρη. Αυτό ήταν ένα αρνητικό του Λουξεμβούργου. Μολονότι μετά τον COVID και τα τελευταία χρόνια έχει μεγάλη βελτίωση ως προς το συγκεκριμένο τομέα, ανοίγουν συνέχεια καινούργια μαγαζιά, υπάρχει περισσότερη ζωή, ειδικά τώρα που φτιάχνει ο καιρός, οπότε μπορείς να περνάς περισσότερο χρόνο έξω, να κάθεσαι έξω. Αλλά παρόλα αυτά δεν μπορεί να συγκριθεί, για παράδειγμα, με το Άμστερνταμ.
0: Καλά, προφανώς, θα έρθουμε και σε αυτό. Εδώ λένε, έχουν γράψει το εξής. Έλα, πες την αλήθεια, το περισσότερο ελεύθερο χρόνο τον περνούσες σε μαρμίτα και λοιπές online εκπομπές με περίεργο ψευδώνυμο και donates.
1: Δεν έχω δει ποτέ μαρμίτα live.
0: Σε αφήνω στο βορρά, στο κοινό και στο chat για αυτό που είπες, αν και Θεσσαλονικιός.
1: Έχω δει μόνο highlights.
0: Η αλήθεια είναι και εγώ. Βασικά κάποτε έβλεπα, αλλά έβλεπα τα πριν πολλά πολλά χρόνια. Δεν ήταν στο Euro One. Ωραία, για πάμε τώρα. Και, εντάξει, φαντάζομαι Άμστερνταμ καμία σχέση.
1: Εντάξει, το Άμστερνταμ είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι μια πόλη πάρα πολύ ζωντανή, με πάρα πολύ ζωή, πάρα πολλές επιλογές. Νομίζω γενικά, από την προσωπική μου εμπειρία, και όταν είχα ζήσει στο Ρότερνταμ για τον Νοτιακό και μετά που ζω στο Άμστερνταμ, θεωρώ ότι η Ολλανδία είναι μια πόλη που ταιριάζει, μια χώρα που ταιριάζει πάρα πολύ στην ιδιοσυγκρασία των Ελλήνων.
0: Όντως.
1: Όσο και αν ακούγεται αυτό περίεργο, όσο και αν με τους Ολλανδούς έχουμε...
0: Δεν συμπίπτουν πάρα, έχω συνεργαστεί με Ολλανδούς.
1: Έχουμε πολιτισμικό χάσμα. Η Ολλανδία ταιριάζει στους Έλληνες και γι' αυτό έχει και πάρα πολλούς Έλληνες.
0: Γιατί... Τώρα πρέπει να μας πει από ποια άποψη.
1: Λοιπόν, νούμερο ένα θετικό της Ολλανδίας είναι ότι η ζωή είναι εύκολη στην Ολλανδία. Και όταν λέω εύκολο, αυτό βέβαια ισχύει και στο Λουξεμβούργο. Και όταν λέμε εύκολο, τι εννοούμε? Ότι δεν έχεις να νοιαστείς για γραφειοκρατίες, προβλήματα καθημερινότητας. Αυτά είναι λυμένα, δηλαδή δεν έχεις να νοιαστείς για τη λακκούβα στο δρόμο, τυχαίο παράδειγμα, οτιδήποτε. Υπάρχουν οι υποδομές, όλες είναι φτιαγμένες για να κυλάει η ζωή.
0: Όσο έλειπες, και αυτά γίνανε και εδώ, αυτά, όσο έλειπες.
1: Ναι, το είδα.
0: Τα λύσαμε όλα.
1: Η ζωή γενικά είναι εύκολη. Η Ολλανδία και εντάξει, κυρίως οι μεγάλες πόλεις όπως το Άμστερνταμ, το Ρότερνταμ, η Ουτρέχτη, έχουν για δεδομένα εξωτερικού πάρα πολύ ζωή. Για παράδειγμα στο Άμστερνταμ, εμένα αυτό μου αρέσει στο Άμστερνταμ, ότι έχω την επιλογή να βγω οποιαδήποτε μέρα της εβδομάδας, οποιαδήποτε ώρα θέλω, για φαγητό, για ποτό. Το κάνεις κάθε μέρα? Όχι, δεν το κάνω κάθε μέρα.
0: Αλλά θες να έχεις την επιλογή.
1: Αλλά έχω την επιλογή ότι αν θέλω να το κάνω, μπορώ να το κάνω. Και όχι να πάω σε ένα μέρος, έχεις πολλές επιλογές. Αυτό είναι κάτι το οποίο στο Λουξεμβούργο δεν το συναντάς. Και γενικά δεν το συναντάς στις περισσότερες χώρες της κεντρικής και βορείου Ευρώπης. Στο Λονδίνο το βρίσκεις, okay. Στο Παρίσι το βρίσκεις. Αλλά μιλάμε τώρα για
0: Μητροπόλεις. Και σε ιταλικές πόλεις. Και σε ιταλικές πόλεις.
1: Ναι, εντάξει, μετά στο Νότο σίγουρα το βρίσκεις. Στην Ισπανία, στην Ιταλία. Αν και εντάξει, δεν είμαι σίγουρος αν το βρίσκεις στη Βόρεια Ιταλία, αν το βρίσκεις.
0: Εγώ για Βόρεια Ιταλία μιλούσα, ότι δεν το... Και καλά, κεντρική Ευρώπη δεν το συζητάμε τώρα. Ακόμα και σε τουριστικές πόλεις, ελάχιστες να είναι αυτές οι οποίες να έχουν αυτά που ανέφερες πριν.
1: Δηλαδή, εντάξει... Ναι, ας πούμε, ίσως και το Βερολίνο να ανοίξει σε αυτή την κατηγορία.
0: Όχι, το Βερολίνο ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Και
1: ναι,
0: θεωρώ... Το Παρίσι δεν νομίζω. Οι
1: Και
0: επιλογές.
1: στο Παρίσι έχεις επιλογές να κάνεις ό,τι θέλεις κάθε μέρα.
0: Ναι, απλά είναι το θέμα και το εξής, το ότι στην Αθήνα ή και στη Θεσσαλονίκη όλα είναι compact. Δεν χρειάζεται να κάνεις ολόκληρο ταξίδι.
1: Ναι, εντάξει, εγώ το λέω από την άποψη ότι Λονδίνο, Παρίσι είναι δύο μητροπόλεις, οπότε σε αυτές μπορείς να βρεις τα πάντα και να
0: Ναι,
1: κάνεις
0: ναι,
1: ό,τι θέλεις.
0: προφανώς. Και στη Βαρκελόνη θεωρώ ότι είναι έτσι. Και στη Ρώμη τουλάχιστον τους τουριστικούς μήνες.
1: Ναι.
0: Και το Βερολίνο είναι έτσι. Και το Βερολίνο είναι έτσι.
1: Και επίσης το Άμστερνταμ, ας πούμε, για μένα έχει ένα, είναι μια πόλη η οποία είναι πολύ εύκολη να ζεις, γιατί έχει και ένα πολύ καλό μέγεθος, δηλαδή δεν είναι ούτε πολύ μικρή, αλλά ούτε και μεγάλη, μεγαλούπολη που χάνεις και εξοδεύεις ώρες στις μετακινήσεις. Έχει γύρω στο 1 εκατομμύριο, το θεωρώ ιδανικό μέγεθος πόλης. Κοιτάξτε,
0: Είναι
1: το
0: το πιο
1: γεγονός.
0: μεγάλο χωριό στην Ολλανδία, όπως στη Θεσσαλονίκη, το πιο μεγάλο χωριό στην Ελλάδα.
1: Μπορείς να το πεις και έτσι.
0: Εδώ μας λένε μίλα για raves.
1: Εντάξει, είναι η πρωτεύουσα των φεστιβάλ και των φεστιβάλ και των raves στην Ευρώπη. Έχει, ειδικά τώρα που ξεκινάει η καλοκαιρινή σεζόν, ας πούμε, έχει κάθε Σαββατοκύριακο και υπαίθρια σε ανοιχτούς χώρους φεστιβάλ, και σίγουρα υπάρχει και πολύ μεγάλος τουρισμός για τα φεστιβάλ, έτσι.
0: Καλά, ναι. Επομένως, προκρίνεις Άμστερνταμ, δεν προκρίνεις Λουξεμβούργο.
1: Εξαρτάται τι έχει ο καθένας σαν προτεραιότητα. Για παράδειγμα, θεωρώ ότι το Λουξεμβούργο, εάν είσαι οικογένεια ή σε φάση δημιουργίας οικογένειας, ίσως είναι μια πολύ καλή, ίσως είναι καλύτερη επιλογή, γιατί το Λουξεμβούργο δίνει πολύ περισσότερα προνόμια και βοήθειες οικογένειες με παιδιά και οικονομικές ενισχύσεις και το σύστημα της εκπαίδευσης. Σκέψου, για παράδειγμα, στο Λουξεμβούργο υπάρχει δημόσιο αγγλόφωνο σχολείο. Κάτι το οποίο δεν συναντάς εύκολα σε χώρες. Και δεν μιλάω για το ευρωπαϊκό σχολείο.
0: Ναι.
1: Γιατί στο ευρωπαϊκό σχολείο έχουν προτεραιότητα τα παιδιά των υπαλλήλων των ευρωπαϊκών οργάνων.
0: Ωραία. Εγώ θα σου πάω τώρα σε ένα άλλο θέμα.
1: Σίγουρα
0: Ναι.
1: Από άποψη μισθών και καθαρών μισθών, το Λουξεμβούργο είναι υψηλότερη μισθή. Είναι χαμηλότερη η φορολογία. Δεν είναι φορολογικός παράδεισος για φυσικά πρόσωπα, αλλά είναι χαμηλότερη η φορολογία από ό,τι είναι στην Ολλανδία. Οι φόροι κατανάλωσης είναι χαμηλότερη, δηλαδή για παράδειγμα το αλκοόλ, τσιγάρα, ΦΠΑ είναι
0: Εντάξει, βρε,
1: χαμηλότερο.
0: αλκοολική κατευθείαν για την Μπέκρα.
1: Απλά τα αναφέρω για τους ακροατές που ρωτάνε.
0: Εγώ θα σε πάω σε ένα άλλο θέμα τώρα. Ωραία, είσαι πλέον σχεδόν 7 χρόνια.
1: Στο
0: 7,
1: εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τώρα το θέμα είναι πώς βλέπεις την Ελλάδα από μακριά. Γιατί μετά το που λείπουν πολύ καιρό στο εξωτερικό, υπάρχει το εξής περίεργο πράγμα. Και συγκεκριμένα με την Ελλάδα, ότι όταν ζεις εδώ, τη βρίζεις. Όταν φύγεις, αρχίζεις και την νοσταλγείς. Αλλά μετά, εγώ, ας πούμε, τώρα θέλω να σκιαγραφήσω ότι αν σου λείπει η χώρα ή η εκδοχή που έχεις εσύ μέσα στο κεφάλι σου για τη χώρα. Ή το αντίστροφο.
1: Όπως γνωρίζεις και είπες, δεν είμαι ένα τυπικό παράδειγμα. Έρχομαι πολύ συχνά στη χώρα. Οπότε έχω μια... σίγουρα δεν ζω μόνιμο όπως ζεις εσύ, αλλά δεν είμαι και ο τυπικός Έλληνας που ζει στο εξωτερικό, που θα έρθω κυρίως για διακοπές. Οπότε είμαι ένα υβρίδιο, είμαι κάτι ενδιάμεσο. Οπότε δεν έχω μια νοσταλγική ωραιοποιημένη εικόνα της Ελλάδας από τη μία, επειδή μου λείπει και έρχομαι μόνο για διακοπές, αλλά από την άλλη δεν αντιμετωπίζω και τα προβλήματα της καθημερινότητας που έχει κάποιος που μένει και ζει, που ζει και δουλεύει μόνιμα στην Ελλάδα.
0: Αυτό πλέον δεν νομίζω ότι υπάρχει. όσοι έχουν φύγει και τουλάχιστον είναι κάπου εδώ στην Ευρώπη, δεν είναι πολύ μακριά, δεν νομίζω ότι πλέον υπάρχει αυτό το έρχομαι στην Ελλάδα μια φορά το χρόνο. Οι περισσότεροι που ξέρω που λείπουν δεν θα έρθουν μια φορά, θα έρθουν και Χριστούγεννα, θα έρθουν και Πάσχα, θα έρθουν και κάποια τριήμερα, θα έρθουν και στα spring breaks που έχετε εκεί στη κουτόφραγγη εκεί πέρα που έχουν 15 μέρες έξτρα διακοπές και το καλοκαίρι.
1: Αυτά τα έχουν τα σχολεία, δεν τα έχουν γενικά.
0: Είναι με εκπαιδευτικούς συναστρέφουμε κυρίως γι' αυτό.
1: Γι' αυτό τα έτσι, εντάξει.
0: Πέραν αυτού, ωραία, γιατί εντάξει, η καθημερινότητά σου δεν είναι στην Ελλάδα. Στο κομμάτι της καθημερινότητας υπάρχει κάτι που σου λείπει, που σου έχει λείψει και κάτι το οποίο λες, είσαι ανακουφισμένος που δεν το έχεις, δεν σου έχει λείψει καθόλου.
1: Ωραία, θα σου πω τι είμαι ανακουφισμένος που δεν το έχω. Η μιζέρια.
0: Το ζήσαμε και αυτό, να μας πούνε μίζερους. Τους λετζέντες της Ευρώπης. Υπάρχει το φιλότιμο σε άλλη ξένη γλώσσα, ε?
1: Φιλότιμο. Εντάξει, καταλαβαίνεις.
0: Δεν είναι μίζεροι και οι Ολλανδοί τώρα.
1: Θα σου πω, ακόμα και να είναι μίζεροι, επειδή εγώ δεν μιλάω Ολλανδικά και δεν συναναστρέφομαι με τον μέσο Ολλανδό, δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Έπρεπε να είχα φέρει κάποιον που δουλεύει σε ορυχεία, ξέρω εγώ, που δουλεύει οικοδόμος να μιλήσει.
1: Ναι.
0: Ωραία, και τι σου λείπει όμως. Ωραία, δεν σου λείπει αυτό.
1: Λοιπόν, μου λείπει, εντάξει, πέρα από πρόσωπα, από την οικογένειά μου και φίλους, μου λείπει το φαγητό. Και όταν λέω φαγητό, εννοώ μέσα σε όλα και φρέσκα φρούτα, λαχανικά, τα οποία έχουν άλλη γεύση.
0: Καλό και το Άμστερνταμ, αλλά δεν έχει φρέντες πρέσο.
1: Η αλήθεια είναι ότι φρέντες πρέσο έχει και μπορείς να βρεις, έχει, και ανοίγουν συνέχεια και καινούργια μαγαζιά, ελληνικά καφέ, οριακά. Έχω βασικά 2 ελληνικά μαγαζιά 10 λεπτά από το σπίτι μου.
0: Καλά, εντάξει, αν μη τι άλλο, στον καφέ τώρα το έχουμε, έχουμε παίξει μπαλάρα απίστευτοι οι Έλληνες. Το έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο. Έχουμε νοχάω σε αυτό.
1: Ακριβώς. Οπότε, φρέντο εσπρέσο δεν είναι ότι μου λείπει τόσο. Προφανώς δεν είναι το ίδιο όπως θα βγεις στην Ελλάδα και σε κάθε γωνία μπορείς να αγοράσεις φρέντο εσπρέσο. Αλλά δεν είναι αυτό. Και μου λείπει και ξέρεις, ο σταθερά καλός καιρός, άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο.
0: Ναι, αυτό το έχω ακούσει από όλους. Και το οποίο όσο έχω ζήσει και εγώ στο εξωτερικό που ταξιδεύω με τη δουλειά, εμένα δεν μου τα έχει σκάσει τόσο, γιατί ξέρω ότι πάω για λίγες μέρες, λίγες εβδομάδες και θα φύγω, αλλά το ακούω, πολύ άσχημα.
1: Η διαφορά είναι ότι και εδώ θα κάνει ζέστη το καλοκαίρι και προφανώς έχει και ήλιο και τέτοια, δεν είναι ότι έχει συννεφιά και βρέχει ή έχει κρύο συνέχεια. Απλά θα σου κάνει 2-3 μέρες 28-30 βαθμούς και μετά θα πέσει στους 20 και θα βρέχει για 2-3 μέρες πάλι. Δηλαδή δεν είναι όπως είμαστε συνηθισμένοι καλοκαίρι σταθερά minimum 30 βαθμούς 3 μήνες.
0: Καλά, τώρα αυτό γίνεται και χειρότερο στην Αθήνα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Μια άλλη ερώτηση που έχω είναι ότι τώρα, όντας κατοικοεδρεύεις στο εξωτερικό, τα θέματα της Ελλάδας τα βλέπεις πιο καθαρά τώρα που είσαι απ' έξω? Και έχεις και ένα μέτρο σύγκριση στην καθημερινότητά σου. Γιατί πολύ βασικό αυτό.
1: Ναι, έχω ένα μέτρο σύγκριση. Για παράδειγμα, είχαμε πριν από 1,5 μήνα... Ναι, πριν από 1,5 μήνα ήταν στις 14-15 Μαρτίου δημοτικές εκλογές στην Ολλανδία και όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν επίσης δικαίωμα ψήφου σε τοπικές εκλογές. Και παρακολούθησα λίγο, υπάρχει ένα quiz όπου απαντούσε κάποιες ερωτήσεις και σου έλεγε με βάση τις απαντήσεις που έδινες ποιο είναι το το κόμμα ή ο συνδυασμός στον οποίο είσαι πιο κοντά για να ψηφίσεις. Και μου έκανε εντύπωση τα θέματα τα οποία οι ερωτήσεις και όποτε ήταν αντίστοιχα και τα θέματα και οι πολιτικές που προτείναν τα διάφορα κόμματα στο πλαίσιο του Δήμου, δηλαδή του Δήμου του Άμστερνταμ. Για παράδειγμα, ένα ερώτημα ήταν άμα θέλετε να επεκταθεί το ωράριο λειτουργίας των μαγαζιών, οπότε των μαγαζιών, ξέρω, μπαρ και τα λοιπά.
0: Μετά καλά ρε, από όλα αυτά εσένα αυτό ήταν το πρώτο που σε τρίγκαρε.
1: Ναι, γιατί αυτό ήταν ας πούμε ένα ερώτημα το οποίο δεν το περίμενα. Ένα άλλο ερώτημα ήταν, θέλουμε περισσότερους χώρους πρασίνου ή να χτιστούν περισσότερες κατοικίες. Γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ολλανδία είναι το θέμα των κατοικιών, η έλλειψη κατοικιών. Και αυτό ανεβάζει κατακόρυφα και το κόστος στέγασης. Ένα άλλο ερώτημα ας πούμε είναι εάν οι μουσουλμάνες γυναίκες αστυνομικές θα πρέπει να φοράνε μαντήλα ή όχι. Αυτά ήταν ερωτήματα στο quiz, αλλά όλα αυτά προέρχονταν από θέσεις που υποστήριζαν τα διάφορα κόμματα για το Δήμο. Εάν θα πρέπει να αυξηθούν οι φόροι στους πιο πλούσιους, έτσι ώστε να στα πιο υψηλά εισοδήματα, έτσι ώστε να ενισχυθούν, δεν θυμάμαι κάτι έλεγε για τα σχολεία. Υπήρχαν τέτοιες ερωτήσεις.
0: Αυτά...
1: Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι δεν έχω δει ποτέ στις αντίστοιχες προεκλογικές περιόδους, ας πούμε για τους δήμους, στο Δήμο Θεσσαλονίκης, να έχουν τεθεί τέτοια ερωτήματα. Βέβαια, δεν έχουν και τις ίδιες αρμοδιότητες η τοπική αυτοδιοίκηση, οι Δήμοι στην Ελλάδα
0: και τώρα,
1: σε σχέση
0: και
1: με
0: το ωράριο των μαγαζιών δεν νομίζω υπάρχει ζήτημα στη Θεσσαλονίκη. Αλλά εδώ πέρα, μάλλον τους έχουμε κουράσει και μας λένε δεν έχει αναλυθεί ακόμα η ενότητα Red Light District και ουσίες.
1: Ουσίες, κοινό πνεύματα, που λέγεται το τραγούδι. Εντάξει, μπορείς να... Η Red Light District είναι ένας...
0: Όχι,
1: δεν
0: χρειάζεται να αναλύσεις τώρα αυτά. Είναι εδώ απλά, επειδή εγώ είμαι βαθύτητα δημοκράτης, λέω ότι υπόθηκε στο chat. Εγώ θα συνεχίσω με το δικό μου τον έντεχνο τρόπο και θα σε ρωτήσω τώρα, έχεις γίνει από αυτούς που όταν έρχονται εδώ διακοπές Ελλάδα λένε ωραία, αλλά για λίγες μέρες, δεν είναι για πολύ?
1: Α, όχι, εγώ έρχομαι και κάθομαι πολύ.
0: Ωραία, τότε έχεις και ένα μέτρο σύγκριση για να απαντήσεις ότι η Ελλάδα κουράζει ψυχολογικά. Το τέμπο που έχουμε, οι συνθήκες που έχουμε κτλ. Σε αντίθεση με την Ολλανδία, ας πούμε, και το Λουξεμβούργο.
1: Νομίζω ότι αυτό που κουράζει περισσότερο είναι ότι δίνεις μια διαρκή μάχη για το οτιδήποτε. Για το παραμικρό. Θες από το να εκνευριστείς ότι θες να πας στη δουλειά σου και να εκνευριστείς γιατί αργεί το μετρό ή το λεωφορείο ή είναι πίτα και πρέπει να περιμένεις το επόμενο. Ή ότι τέτοια πράγματα, νομίζω ότι είναι πολλά μικρά πράγματα που επιβαρύνουν ψυχολογικά την καθημερινότητα, τα οποία στις περισσότερες χώρες της κεντρικής Ευρώπης τα έχουν λυμμένα, οπότε θα σε επηρεάσουν, άμα σε επηρεαστείς, θα σε επηρεάσουν τα σημαντικά, όχι τα ανούσια γύρω-γύρω, τα οποία όμως θα σε κουράσουν ψυχολογικά.
0: Να πω πάλι ότι στο chat για αυτό που είπες λένε αυτή η φράση ήταν μαχαιριά, το μέσα εισαγωγικά, δίνεις μάχη για το οτιδήποτε.
1: Νομίζω Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Γι' αυτό είπα ότι είναι πολύ εύκολη η ζωή στην Ολλανδία και στο Λουξεμβούργο. Γιατί δεν χρειάζεται να δίνεις κάθε μέρα μικρές μάχες παντού.
0: Ωραία, και επειδή έχουμε φτάσει στο τελευταίο δεκάλεπτο, τώρα και το τελικό κομμάτι είναι το θα γύρεις ποτέ. Δηλαδή, θα γύρεις ποτέ.
1: Θα γύριζα, ναι.
0: Άρα το έχεις στο σενάριο, στο μυαλό σου. Ωραία, αν αύριο, αλλά υπό ποιες συνθήκες θα γυρνούσες?
1: Αυτές που θα είχα φτιάξει εγώ και θα με ικανοποιούσαν.
0: Μπράβο, αυτό σου λέω ότι αυτό μπορεί να μην το έχεις. Δηλαδή τα απλά, δηλαδή να συνεχίσεις να δίνεις μάχη, οτιδήποτε, το οικονομικό να μην είναι το ίδιο, με ό,τι άλλο αυτό συνεπάγεται την Ελλάδα, την οποία εντάξει, δεν έχεις απομακρυνθεί πλήρως, επομένως αντιλαμβάνεσαι τις δυσκολίες. Υπό αυτές τις συνθήκες θα γυρνούσε, γιατί εντάξει τώρα με έναν καλό μισθό, οκ, okay, σαφώς. Αλλά με ένα νορμάλ μισθό για τα ελληνικά δεδομένα. Και με όλη τη, αυτό το βουνό και, τη, και όπως πολύ σωστά είπες και εύστοχα το ότι δίνεις μάχη το οτιδήποτε.
1: Εντάξει, όπως το περιγράφεις δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικό.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι. Και... δηλαδή, τι θεωρείς ότι θα πρέπει να αλλάξει? Ας πούμε, εντάξει, πολλά πρέπει να αλλάξουν, αλλά ένα πράγμα που λες αυτό για να έρθω, έρχομαι αύριο. Αλλάξει αυτό και έρχομαι αύριο.
1: Τώρα, πιο γενικά, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή τα τρία βασικά προβλήματα στην Ελλάδα που τα τρία μεγαλύτερα βασικά προβλήματα είναι ένα, ότι δεν ότι υπάρχει μια γενικευμένη πεποίθηση ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Οπότε καταρχάς ζεις σε μια κοινωνία όπου δεν επικρατούν οι νόμοι, αλλά επικρατεί ο νόμος του δυνατού. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Ένα. Δύο. Δεν υπάρχει κανένα εργασιακό δικαίωμα και καμία εργασιακή ασφάλεια. Τρία. Υπάρχει μια υπάρχει σχεδόν σε κάθε κομμάτι της οικονομικής ζωής καρτέλα.
0: Εγώ αυτό δεν το ακούω. Δεν έχει συμβεί αυτό στην Ελλάδα.
1: Ποιο από όλα?
0: Όλα, όλα λιμένα τα έχουμε, δεν είναι. Έχουν αλλάξει πολλά, απλά λείπεις καιρό τώρα.
1: Οπότε θεωρώ ότι αυτά τα τρία είναι αλληλένδετα μεταξύ τους. Δεν σου λέω ότι περιμένω να αλλάξουν αυτά τα τρία για να, για να έρθω. Απλά εγώ προσωπικά, όταν ή αν γυρνούσα στην Ελλάδα, δεν θα γυρνούσα για να δουλέψω για κάποιον άλλον.
0: Ναι, οκ. Okay. Έχεις, και να, για να το κοινώ, σκεφτείτε ότι ο Σάββας κάνει μια δουλειά η οποία, οκ, okay, δεν είναι ανειδίκευτος εργάτης, είναι δικηγόρος και είναι και καλός δικηγόρος, επομένως είναι και από αυτό το, τους πιο ευνοημένους, να το πω έτσι, ρε παιδί μου, ότι δεν είναι ότι θα γυρίσω πίσω, ότι δούλευα σε μια πιο σκληρή δουλειά τύπου εστίαση και θα πρέπει να γυρίσω στην εστίαση στην Ελλάδα, που είναι η γαλέρα της γαλέρας.
1: Πάντως, για να πούμε όμως και το, για να μην οριοποιούμε μόνο την Ολλανδία και το εξωτερικό και παρουσιάζουμε την Ελλάδα ως ότι όλα είναι χάλια, δεν θεωρώ ότι είναι πανάκια το εξωτερικό και ότι όλα είναι τέλεια εδώ πέρα. Για παράδειγμα, το κόστος ζωής π.χ. στο Άμστερνταμ είναι... Εκεί ιδιαίτερα τα σπίτια είναι πάρα πολύ υψηλό, οπότε για κάποιον ο οποίος, και το Άμστερνταμ έχει φτάσει να είναι μια πόλη που το 50% του πληθυσμού είναι ξένοι, μη Ολλανδοί, το οποίο δεν αρέσει στους Ολλανδούς.
0: Καλά, αυτό θα το βάλω στα θετικά το Άμστερνταμ, ναι, κρίνοντας από τους Ολλανδούς που ξέρω.
1: Για μένα είναι θετικό, απλά σκεφτόμενοι τις τοπικές κοινωνίες και τους ντόπιους, ή ας πούμε, επειδή αναφέρθηκε στην εστίαση, κάποιος που φεύγει για παράδειγμα από την Ελλάδα και έρχεται στην Ολλανδία ή στην οποιαδήποτε χώρα, στη Γερμανία, για να δουλέψει στην εστίαση σε αυτή τη χώρα, δεν ξέρω πόσο καλύτερη ποιότητα ζωής έχει σε σχέση με αυτή που έχει στην Ελλάδα.
0: Καλά, να σου πω το εξής, ότι τουλάχιστον από Αθήνα, από Θεσσαλονίκη δεν έχω εικόνα, το ότι το κόστος ζωής, εντάξει, μπορεί να είναι και να μην είναι τα ίδια με το Άμστερνταμ, αλλά αναλογικά θεωρώ...
1: Αναλογικά είναι υψηλότερο.
0: Ναι. Και όχι μόνο τα ενίκια και το ρεύμα και οι λογαριασμοί, αναλογικά με το τι βγάζει ο μέσος Έλληνας και ποιοι είναι οι μέσοι λογαριασμοί.
1: Η αγοραστική δύναμη, ναι.
0: Του μέσου Έλληνα όμως. Και ποιος είναι ο μέσος λογαριασμός της ΔΕΗ, το μέσο σούπερ μάρκετ, η βενζίνη, τα ενίκια. Θεωρώ το ότι η Αθήνα τουλάχιστον παίζει να είναι από τις χειρότερες πόλεις στην Ευρώπη. Από τις χειρότερες, αν όχι χειρότερη.
1: Στην Αθήνα, άμα δεν έχεις σπίτι, άμα πρέπει να πληρώνεις ενίκιο, είναι από τις πιο ακριβές πόλεις στην Ευρώπη.
0: Νομίζω είναι, αν όχι πρώτη, είναι στο top 3 το πόσο πληρώνεις το ενίκιο. Και τώρα μιλάμε και σε μια χώρα στην οποία η μεγάλη πλειοψηφία των ενοικίων δεν είναι δηλωμένα όπως είναι όντως τα ενίκια, είναι δηλωμένα λιγότερα. Δηλαδή κάποια είναι μαύρα.
1: Ναι.
0: Και πάλι, και οπότε... υπό αυτή την προϋπόθεση είμαστε top 3. Μπορεί να είμαστε δεύτερη, δεν θυμάμαι. Στο πόσο ο μέσος μισθός, πόσο ποσοστό του μέσου μισθού σου χρειάζεται για να δώσεις για το ενίκιο και για τη στέγασή σου. Και σε αυτό δεν βάζουμε ρεύμα.
1: Νομίζω είναι γύρω στο 50%.
0: Κάπου εκεί, κάπου εκεί, κάπου εκεί. Είναι 40-50%. Κάπου εκεί. Μόνο το ενίκιο. Τώρα, για το μέσο μισθό, μαζί το ρεύμα και το φαγητό παίζει να είναι άλλο ένα 20-30%.
1: Είδα πρόσφατα αυτή τη βδομάδα ένα γράφημα. Δεν είμαι σίγουρος αν ήταν της Eurostat ή από κάποιον άλλον οργανισμό, σχετικά με το ποσοστό του μηνιαίου εισοδήματος που αποταμιεύουν κατά μέσο όρο σε κάθε χώρα. Και για την Ελλάδα ήταν μείον, ότι στην ουσία ότι η πλειοψηφία τρώει από τα έτοιμα.
0: Καλά, μην πιστεύεις τώρα τη Eurostat. Από Ελλάδα ό,τι λέει η ομάδα αλήθειας.
1: Δεν ήταν Eurostat.
0: Η ομάδα αλήθειας μόνο τη λέει. Ωραία, επειδή κλείνουμε σιγά σιγά, εγώ θέλω να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση. Πιο φιλοσοφική. Τελικά, ανήκεις εκεί που γεννήθηκες ή εκεί που έφτιαξες τη ζωή σου?
1: Εκεί που θέλεις.
0: Μου τη γάμισε την ερώτηση.
1: Δεν το περίμενες αυτό.
0: Πώς μου την έφερες έτσι?
1: Ανοίξε εκεί που θες να ανοίξεις.
0: Να λες ένα, τι είναι αυτό που σε κάνει να θέλεις να ανοίξεις εκεί? Είναι το ότι ζω καλά ή ότι είναι εκεί όπου μεγάλωσα και έχει καλό καιρό?
1: Εγώ νιώθω ότι ανήκω ταυτόχρονα και στα δύο μέρη.
0: Okay, το ακούω αυτό, το ακούω, το οποίο είναι βέβαια αρκετά δύσκολο, γιατί η γενιά μας έχει φύγει, πολύ μεγάλο ποσοστό έχει φύγει, έχει αφήσει πίσω σπίτια, φίλους, γείτονες, συνήθειες και βρέθηκε να ζει ανάμεσα αυτές τις δύο ζωές που είπες και εσύ και στα δύο. Και ίσως το πιο δύσκολο κομμάτι για αρκετούς είναι όχι ότι έφυγε, αλλά ότι προσπαθεί να ανήκει σε δύο μέρη ταυτόχρονα. Και ίσως αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι το οποίο θα έχει να αντιμετωπίσει η γενιά μας, τουλάχιστον όσοι φύγανε.
1: Είναι δύσκολο, ναι. Αλλά ξέρεις, είναι και οι περισσότεροι που θα τους ρωτήσεις είναι ότι δεν φαντάζονται ότι όταν θα σταματήσουν, τώρα αυτό είναι πολύ πιο μετά για μας, αλλά όταν θα σταματήσουν να δουλεύουν, ότι θα ζουν στη χώρα του εξωτερικού που βρίσκονται αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, το ακούω αυτό. Τώρα, συνήθως στην εκπομπή έχουμε μια κατακλίδα, σαν ένα συμπέρασμα, σαν κάτι να αφήσουμε για το κοινό μας. Τώρα είναι δικό σου. Συνήθως το κάνω εγώ.
1: Με έπιασες απροετοίμαστο.
0: Μα γι' αυτό το έκανα. Γιατί θέλω το raw material. Δεν θέλω να μου το φιλτράρεις.
1: Θες μια κατακλίδα από την συζήτηση.
0: Από την ψυχή σου. Από την ψυχή σου. Ναι.
1: Για το τελευταίο κομμάτι του εξωτερικού.
0: Μην πούμε για το Final Four, ας πούμε για το εξωτερικό.
1: Ναι. Μια κατακλίδα. Θεωρώ ότι όχι, θα το ξαναπώ, δεν θεωρώ ότι όλοι όσοι Έλληνες που είναι στο εξωτερικό, που έχουν φύγει στο εξωτερικό τα τελευταία 10-15 χρόνια, έχουν φύγει λόγω οικονομικής ανάγκης. Το λέω δηλαδή με τα λόγου γνώσεως, είναι ένας αρκετά σημαντικός αριθμός που έχει φύγει ή φεύγει γιατί δεν βλέπει, γιατί δεν μπορεί να δεχτεί τις συνθήκες που υπάρχουν στη χώρα και δεν αλλάζουν.
0: Δεν βλέπει
1: όχι,
0: μέλλον.
1: Για, όχι γιατί πεινάει στην Ελλάδα.
0: Δεν βλέπει μέλλον, ας πούμε, δεν βλέπει. Ναι,
1: ναι.
0: Το ακούω. Πολύ, πολύ αισιόδοξο, αλλά σε αυτήν την εκπομπή έτσι είμαστε πεσημιστές.
1: Εν τω μεταξύ, εγώ είμαι ακριβώς το αντίθετο.
0: Ισχύει.
1: Είσαι ειδικός άνθρωπος. Αλλά με ρίξετε τώρα.
0: Δύο ώρες στο δελτίο χαμένης γενιάς. Είσαι αεκτζής, δεν γίνεται να είσαι έτσι. Αλλά δύο ώρες στο δελτίο χαμένης γενιάς και έγινες και εσύ μέλος της συμμορίας της μιζέριας.
1: Εντάξει, μόνο και μόνο από τον τίτλο καταλαβαίνεις ότι οδεύουμε στον πεσημισμό.
0: Προφανώς, προφανώς. Το δεύτερο νόμο ήταν η συμμορία της μιζέριας που σκεφτήκαμε. Πάση περιπτώσει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πιο πιασάρικο.
0: Δεν θέλαμε να βγούμε λίγο από τα τριμμένα, αλλά. Anyway, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Επιφυλάσσομαι όταν ο Σάββας επιστρέψει και έρθει Αθήνα, όχι μόνιμο απαραίτητα. Θα κάνουμε μια συμπληρωματική, πιο φαν αυτή τη φορά, εκπομπή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ.
0: Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροατές, αυτό είναι το δελτίο χαμένης γενιάς.
1: Καλό βράδυ από Άμστερνταμ και από μένα.
0: Καληνύχτα από το Άμστερνταμ και το Σάββα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη. Μέχρι τότε, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Καλό βράδυ.

0: Ένας άγριος φόνος. Ένα 16χρονο παιδί. Μία απόφαση. 12 άντρες αντιμέτωποι με τη συνείδησή τους.
1: Η παράσταση της Κωνσταντίνας Νικολαίδη, που έχει κερδίσει με πρωτόγνωρο τρόπο την αγάπη και την εμπιστοσύνη του κόσμου, επιστρέφει στο θέατρο Αλκμίνη για μια δυναμική 10η χρονιά. Οι θυμωμένοι ένορκοι του Reginald Rose μετατρέπουν το θέατρο σε δικαστικό μέγαρο, φέρνοντας τους θεατές αντιμέτωπους με τις συνειδήσεις τους. Προπόληση στο ταμείο του θεάτρου και στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.
3: Θεωρώ ότι η Γλιστρίδα είναι η πιο cult εκπομπή του ελληνικού ραδιοφώνου σήμερα και είναι επίσης ευλογία το ότι ένας-ένας οι καλεσμένοι είναι διαμάντια. Σας φιλώ, Ίκαρος Μπαμπασάκης.
4: Σεσουάρ για δολοφόνους.
5: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
4: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
5: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Νίκη Λάμη, Στράτος Λύκος, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Χιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
4: Σεσουάρ για δολοφόνους.
5: Πρεμιέρα 23 Ιανουαρίου.
4: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.

Πρώτη φορά ήταν σαν να είχε αρπάξει φωτιά κάπου μέσα βαθιά. Κάτι μες στην ψυχή μου. Κοιτούσα τις φλόγες και αυτό τον αέρα μακριά να αλλάζει αργά.